Είναι στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού, της ζωής το ρυθμό που δεν τον προλαβαίνω. Με απορία ενός παιδιού

στις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πλάι σου κι ό,τι θέλεις λογίσου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

δέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Μπρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς λέμε καλά. Λέμε καλά. Το παλεύουμε. Πολύ κάψα, υγρασία, καύσον, λιοπύρη. Κουφόβραση που λέει και ο Μουστάκας και θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και μόνος μου να με... Ούλα μαζί, ούλα μαζί.

Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Καλημέρα φίλε καλέ μου γράφει. Καλημέρα φίλε καλέ επίσης. Διονυσάκη. Καλημέρα στη θεία τη Βούλα. Καλημέρα στη θεία την Τασία. Σε Λυκούδη και Μπελούση αντίστοιχα. Καλημέρα κυρίες μου, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 22, 22 Εβδόμου 2026, 22 Ιουλίου. Είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή, η Μάγδα, η Μαγδούλα, η Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή και Μενελαός. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλιών. Σαλικός.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Ο καύσωνας αυτής της εβδομάδας θα διατηρηθεί και σήμερα, 22 Ιουλίου, στα υπηρετικά της χώρας. Αφού ο υδράργυρος θα αγγίξει, φίλες και φίλοι, τους 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται στον καιρό. Μου άρεσε αυτό, υψηλής θερμικής καταπώνησης. Λοιπόν, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της ΕΜΗ για τον καιρό, στα βόρεια υπηρετικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία καθώς και τη Θράκη. Θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Τώρα, τις βραδινές ώρες στις σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται, πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τέλος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5, τοπικά στα Πελάγη 6 και το βράδυ στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στα Επτάνησα και στην δυτική Πελοπόννησο. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται περισσότερο εδώ στην στη Ζακυνθούλα μας και λόγω υγρασίας το νιώθουμε καθημερινά στο πετσί μας. Το καλό κεράκι σαν το παραμένουμε στα του καιρού και πάλι στα κλεφτά και τρέχει με μανία το όνειρο φλερτάρι. Σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη φάση για το κύμα καύσωνα που πλήττει ήδη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πέρα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και στους 43 βαθμούς τοπικά, αναμένονται και άνεμοι έως 6 μποφόρ. Και θα έχουμε και εδώ. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα σας πούμε. Το εκρηκτικό κοκτέιλ του καιρού εκτοξεύει τον κίνδυνο για φωτιά σε κατηγορία 5 για 3 περιφέρειες. Ανάμεσα σε αυτές και η Αττική. Λοιπόν, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΗ, σήμερα αναμένονται 43 άρια στη Θεσσαλία, ενώ στη Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο 42 βαθμούς Κελσίου. Πέρα από την Αττική, την μισή Στερεά Ελλάδα και τη μισή Πελοπόννησο, στις οποίες υπάρχει κόκκινος συναγερμός για φωτιά, 6 ακόμη περιφέρειες, φίλες και φίλοι, είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι από μεθαύριο Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς, αλλά και βροχές. Μάλιστα λένε και για εδώ, για εμάς. Είδομεν. Παρεμένουμε στον καιρό και πάμε, φίλες και φίλοι, μένουμε εδώ στα Ιόνια νησιά και πάμε Κέρκυρα. Κέρκυρα. Στην πανέμορφη Κέρκυρα, όλα τα νησιά του Ιωνίου είναι πανέμορφα. Άμα θέλει εδώ να μας ανοίξει το θεματάκι. Τι έγινε τώρα? Τι έπαθε το ίντερνετ?

0: καρδιά μου,
1: δεν θέλει να ανοίξει το θεματάκι. Πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Η κυρία Μωραΐτη επέστρεψε, κυρίες και κύριοι, από τη γειτονική Κεφαλονιά. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας από Ζάκυνθο. Επέστρεψα στο όμορφο νησί μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλώς ήρθατε κυρία Μωραΐτη, καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση. Πού γυρίσατε κυρία Μωραΐτη, πού γυρίσατε? Έχουμε τις καλημέρες από την Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα μας στέλνει, με καύσωνα ή δροσιά στη ζωή χαμογέλα και πες μια γλυκιά σε όλους καλημέρα. Όμορφη Τετάρτη. Γεια σου Αθηνά μου, καλημέρα.

Ρε τι γίνεται με το ίντερνετ. Εδώ μας είπαν ότι τα φτιάξανε όλα, ε. Λοιπόν, για πάμε γιατί άνοιξε. Πάμε Κέρκυρα λοιπόν, σας έχουμε υποσχεθεί Κέρκυρα. Τίτλος: Μπουρίνια και ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος. Ρεπορτάζ. Ραγδαία ήταν η αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της 3ης, 21 Ιουλίου. Από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες και την άπνοια, σε λίγα λεπτά δυνατός άνεμος έκανε την εμφάνισή του. Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα η απότομη αυτή αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενώ το τμήμα του νησιού είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία είχαν κινητοποιηθεί άμεσα για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία που δέντρα είχαν κλείσει δρόμους. Α, έπεσαν δέντρα, ε. Ωραία. Σκεφτείτε τι ανέμους θα είχε. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονταν να αποκαταστήσουν το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν εδώ βιντεάκια. Σύμφωνα με το Κορφού TV News.gr, στο βόρειο συγκρότημα κυρίως ο άνεμος ήταν ιδιαίτερα δυνατός. Προβλήματα υπήρχαν και χρειαζόταν προσοχή στην Εθνική Οδό Πελεκά, στην Εθνική Οδό Παλαιοκαστρίτσας, στο Γκάτο Γαρούνα, στον Άγιο Μάρκο, αλλά και σε περιοχές στη Βόρεια Κέρκυρα. Χωρίς ρεύμα είχαν μείνει περιοχές στο βορρά λόγω πτώσης κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ, αλλά και σε άλλα σημεία. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές. Α, ωραία. Στο χωριό Πετρουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Μάλιστα, αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, στην όμορφη Κέρκυρα. Αν θα μπορούσα να γυρίσω. Έχουμε τις καλημέρες από τον Σάκη, το Σάκη τον Τσουκαλά. Χάσει την παλιά μου λογική. Καλημέρα Γιώργο, μου λέει από μένα και από την γυναίκα μου, από Λυκούδη σήμερα. Όπα, τι έγινε παιδιά στη γειτονιά μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα και στη γυναίκα σου φίλε Σάκη. Να είστε καλά παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα Γεώργιε, καλή εκπομπή. Να είστε καλά Παρασκευά μου και σε σένα καλή συνέχεια, καλή δουλειά.

Τις καλημέρες μας έχουμε και από τον Γιάννη τον Γιακουμέλο, τον καλό φίλο. Καλημέρα Γιάννη, καλούς δρόμους. Προσοχή, προσοχή μεγάλη. Αυτά μετά του καιρού. Καλώ τον Ηλία, καλημέρα. Ηλία Κόκλας μαζί μας. Καλημέρα Γιώργη μου, λέει 40 μέρες έμειναν για φθινόπωρο. Έτσι, έτσι, έτσι.

0: καρδιά σου.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστήριο, φίλες και φίλοι, γύρω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η ιστορία μας αυτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στο γραφείο του, το δικηγορικό, συνοδό 3η Σεπτεμβρίου 158 στο κέντρο της Αθηνάς. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του ποινικολόγου μέσα στο γραφείο του να παραμένει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές τους κλήσεις. Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε το θηρορό για να ανοίξει το διαμέρισμα. Εκεί οι δύο κόρες του βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε γυμνός σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Αμέσως μετά, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών εργαστήριων πραγματοποίησαν αυτοψία. Στο χώρο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ δόθηκε εντολή να παραμείνει ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν τις αρχές να ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Συγγνώμη, αλλά εμείς τώρα, σαν απλοί πολίτες που ακούμε όλα αυτά, που ακούτε μάλλον αυτά που διαβάζω, προς τα εκεί δεν πάει. Τώρα τον βρίσκουν οι κόρες του, δίδυμες, γιατί λέει δύο 16χρονες. Τον βρίσκουν λοιπόν τον πατέρα τους νεκρό μέσα στο γραφείο και μάλιστα λέει χωρίς ρούχα. Εντοπίστηκε, λέει, γυμνός σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Τώρα το μυαλό σας που πάει, ας πούμε. Ότι ένιωσε κάτι και υπάρχει ανακοπή, ας πούμε, ή κάτι άλλο, θέμα υγείας, δεν νομίζω. Τώρα, σε ό,τι αφορά ότι δεν ήταν παραβιασμένη η πόρτα, δεν ξέρω. Σε λίγη ώρα, αργότερα, στο σημείο έφτασε και ο αδερφός του θύματος, ο οποίος αποκάλυψε ότι αναζητούσε τον Σταύρο από το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Τελικά, όπως είπε, ήταν οι δύο ανήλικες κόρες του που τον εντόπισαν στο γραφείο του. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα: ποιος βρισκόταν μαζί με τον ποινικολόγο τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του, ποιος θα μπορούσε να είχε κίνητρο να του επιτεθεί και αν ο θάνατός του οφείλεται όντως σε εγκληματική ενέργεια. Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Αμπελόκηποι, 20χρονος αλλοδαπός προσπάθησε να ασελγήσει σε δύο γυναίκες. Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με καδρόνια και καρέκλες στον Πλαταμόνα. Μαχαιρώθηκε ανήλικος. Έχω μπλεξική νεφανερό. Τροχαίο στα Χανιά, αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και τούμπαρε. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό χωριό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Και πάμε στα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση στους ανηλίκους και ηλεκτρονικό μητρό για όλα τα οχήματα, λέει το ρεπορτάζ.

νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια με βασική αλλαγή. Την απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προωθεί η κυβέρνηση θέτοντας στο επίκεντρο την οδική ασφάλεια. Οι σχετικές διατάξεις εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ. Η αύξηση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως με ανήλικους οδηγούς, οδήγησε στην αυστηροποίηση των κανόνων, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος των παρεμβάσεων είναι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ανηλίκων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω ενός πιο οργανωμένου πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων. Ένα φιλί, πόσο αξίζει. Βλέποντας τα στοιχεία της τροχέας, στο τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήσαμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αίτιο για ατυχήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους συμπολίτες μας, ανέφερε ο κύριος Κότσιρας, παρουσιάζοντας χθες στη Βουλή τις 5 βασικές αλλαγές. Με το νέο πλαίσιο θα απαγορεύεται η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η πώληση, η εκμίσθωση ή ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους σε ανήλικους της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας. Μισό λεπτό τώρα να δούμε, γιατί έχουμε έτσι κάποια πρακτικά θέματα εδώ στο νησί μας. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ή κάποιοι, δεν ξέρω, οι οποίοι έχουν φέρει αυτά τα πατίνια λαχανή χρώματος, νομίζω λαχανή δεν είναι, ναι, εδώ στο νησί, και υπάρχουν παντού, παντού. Υπάρχουν μες στην πόλη και υπάρχουν κυρίως, φίλες και φίλοι, στο Λαγανά. Σε όποιο δρόμο, παράδρομο, πας του κεντρικού δρόμου, βρίσκεις πατίνια και είναι όλα πεταμένα κάτω. Από εδώ και από εκεί. Και μες στο δρόμο. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ το νέο νομοσχέδιο, δεν θα επιτρέπεται η πώληση ή η εκμίσθωση, εδώ μας νοιάζει η εκμίσθωση, ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσή σου σε ανηλίκους της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας. Μα αυτά δεν είναι κάποιος εκεί για να τα νοικιάσει. Αυτά γίνονται μέσω εφαρμογής. Πάρεις το κινητό, σκανάρεις εκεί το QR code, πληρώνεις και το παίρνεις. Πώς θα ξέρει ο άλλος τώρα, εκτός αν συμπληρώσει την εφαρμογή, την ηλικία? Αλλά η ηλικία πώς θα γίνεται γνωστή? Θα σου ζητάει δηλαδή ταυτότητα ή διαβατήριο? Δεν ξέρω. Εδώ είναι λίγο φλού η φάση, παιδιά, έτσι, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη εκμίσθωση των πατινιών εδώ στο νησί μας. Προκειμένου, συνεχίζω το ρεπορτάζ, να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα κατά κύριο λόγο των ανήλικων συμπολιτών μας, φέρνουμε 5 σημαντικές προσθήκες στο εφιστάμενο πλαίσιο, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός. Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει πλέον να φέρουν κατά την οδήγηση νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και αποδεικτικό ασφάλισης. Α, θα ασφαλίζεται κιόλας το πατίνι, μάλιστα. Καθίσταται επίσης υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Αυστηρότερες θα είναι και οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Οι νέες ρυθμίσεις συμπληρώνουν τις ήδη ισχύουσες υποχρεώσεις για τη χρήση κράνους, την απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και την κατάλληλη σήμανση ή ενδυμασία κατά τις βραδινές ώρες. Πάντως, παιδιά, προχθές που έφυγα από το Δημοτικό Συμβούλιο και περνούσα ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και σε ένα έτσι γνωστό, πολύ γνωστό ξενοδοχείο στην πλατεία Σολομού, ανάποδα ένας πιτσιρικάς, ερχόμενος δηλαδή από την Εθνική και πήγαινε προς την πλατεία με πατίνι, πήγαινε τέρμα. Τέρμα τα γκάζια, ανάποδα. Πήγαινα με πατήσει, έκανα, πετάχτηκα σαν κουνέλι, πετάχτηκα μακριά. Τον κοίταξα, ούτε καν ενδιαφέρθηκε καλά, ούτε συγγνώμη. Ή να σου πει η νεολαία συγγνώμη σήμερα. Καλά, εντάξει. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με τους ανηλίκους κάτω το 17 που δεν θα πρέπει να παίρνουν πατίνι. Τώρα οι γονείς που έχουν αγοράσει τα παιδιά τους πατίνι, θα περάσει η ώρα σας. Θα έχουμε ιστορίες τώρα. Θα δεις, οι μικροί θα κλαίνε, θα κάνουν, θα ράνουν. Και να δούμε τώρα και τη στάση της αστυνομίας από εκεί πέρα, της τροχέας συγκεκριμένα. Να
αν θα τη στείλει εκεί στην πλατεία ή σε άλλα μέρη, έτσι ώστε να τσακώνει εντός εισαγωγικών τις πιτσιρικάδες και να δούμε τι πρόστιμο θα πέφτει. Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου, στο οποίο θα καταγράφονται τα ηλεκτρικά πατίνια, οι ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος. Με τα προηγούμενα, με αυτά που έχουν πωληθεί μέχρι τώρα, θα υπάρξει έτσι κάποιος έλεγχος ή από τούδε, που έλεγε και ο Βουτσάς, νομίζω το λέγε, ή ο Σεφερλής, από τούδε. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 8. Και τώρα 29. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, έχουμε να πούμε πολλά και περισσότερες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά κυρίως από εδώ, την περιοχή μας, που μας γνιάζει. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

Διακόπτω, φίλες και φίλοι, διακόπτω. Υπάρχει, για να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς, και ευχαριστώ το φίλο που μου το έστειλε. Είναι κλειστή η Φιλικών, υπάρχει βλάβη της ΔΕΙΑΣ. Έχουν σκάψει, βλέπω εδώ, στο ψήλωμα, λίγο πιο πάνω από τις 24 ώρες, στη διασταύρωση. Την επόμενη διασταύρωση από τις 24 ώρες ανεβαίνοντας προς Μπόχαλη, και είναι κλειστή Φιλικών. Οπότε αποφύγετε αυτό το δρόμο αν θέλετε να πάτε προς Πλάνο ή από Πλάνο προς Πόλη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή Φιλικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο και να μας ενημερώνει αν ανοίξει και ανοίξει μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα τον παρακαλέσω πολύ να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Όπα και να με.
2: Μπάμπη.
1: Συγγνώμη, ομίγυρης, αλλά είχα στείλει το μικρό το Σωτήρι να παρακολουθεί την κυρία. Ατσίδα, ο Σωτήρης μου τηλεφώνησε.
3: Εσείς ποιος είστε?
1: Μπάμπης Καντουράκης, χοντρικός, λαχανακορά.
4: Όπα και τα ζαρζαβατικά. Μα τι γίνεται εδώ? Τι το κάναμε το μαγαζί, Μποστάν?
1: Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές τέσσερις. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
2: Τι ξένο κατάστημα, ποιο ξένο κατάστημα? Τον άντρα της γυρεύει η γυναίκα.
1: Ποιος είναι ο άντρας της?
4: Εγώ.
1: Σβήσου.
4: Δεν το έπιασα.
1: Σβήσου από τον κατάλογο, κάναμε αναθεώρηση. Ο κύριος δεν είναι άντρας της.
2: Τι?
1: Ο κύριος δεν είναι άντρας της. Ήτανε.
3: Ήτανε.
1: Μάστα. Και κάνω μια μικρά ανεξήγηση. Και παρακαλώ, Φόφιο, που κάνω λάθος, να τραβάς γραμμή. Πόσα χρόνια είναι που παντρευτήκατε?
2: Πέντε.
3: Δηλαδή, μια μουτζα χρόνια.
1: Όρθον. Πόσο καιρό είσαστε παντρεμένοι?
4: Κύριε Μπάμπη, 11 μέρες.
2: Τόσο λίγο κράτησε ο γάμος σας. Γιατί?
5: Καλέ, κύριε, αυτή μου μετάραξε την πείνα. Άλλες γυναίκες είχαν στις τουαλέτες τους, τα παγωτά τους, το ηλεκτρικό τους, το πισυγείο. Εγώ τίποτε. Δεν μπορούσα να υποφέρω άλλο την πείνα. Σκόφηκα κι εγώ και έφυγα.
2: Και δεν τον ξανάδες από τότε?
5: Τι να ξαναδώ, καλέ, από δάχτυλα. Όπως είχε και δουλειά. Τώρα που έπιασε δουλειά ήρθε.
1: Κάνε παύση. Την κυρία την έχω βάλει 1,5 χρόνο τώρα στο καφάσι εγώ. Ήρθε, έφαγε, ήπια, στρογγύλεψε και της λέω: Φόφη, τόσο καιρό μου τα τρώγε σαν Στεφάνο, τι τώρα θα μου τα τρώς με Στεφάνη?
2: Δηλαδή θα την παντρευτείτε?
1: Ο λίγον.
4: Τι θα πει ο λίγο, κύριε? Καφές είναι ο γάμος. Βραστός με ολίγη.
1: Ωραία, κύριε, της είπαμε, θα την παντρευτούμε.
4: Πολύ.
1: Έγινε.
3: Καλά, δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αυτή έχει διαζύγιο?
1: Όχι.
3: Και εσύ, μωρέ, τόσα χρόνια δεν έπαιρνες διαζύγιο?
4: Με τι? Εγώ δεν είχα να πάρω κουλούρι και τρία διαζύγιο θα έπαιρνα. Διότι κύριε Ιορδάνε με το διαζύγιο θέλει πολλά χαρτόσημα. Χαρτόσημα για τον παπά, χαρτόσημα για τον πρόεδρο, χαρτόσημα για τον γραμματέα, χαρτόσημα για το προδικείο. Εδώ βάζεις τρεις αποθήκες χαρτόσημα και πάλι δεν φτάνουνε.
1: Το διαζύγιο θα το βγάλω εγώ.
4: Μπράβο, κύριο Πολυκάμα, να το βγάλεις εσύ, μπράβο.
1: Ναι, αλλά η κυρία σήμερα μου κάνει νερά.
4: Ω, μη μετανιώνεις, ας τα νερά θα τα καθαρίσω εγώ.
1: Τι ήρθες να ενοχλείς τον άνθρωπο, επειδή έμαθες ότι κόλλησες ένα μισθό, ήρθες να του φας τα μισά.

0: γελάς. 36 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε εδώ στο Prisma 92. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, ότι είναι κλειστή η οδός Φιλικών. Είναι κλειστή, είναι κλειστό το ψήλωμα που πάμε προς, από και προς την Μπόχαλη. Υπάρχει βλάβη της ΔΕΙΑΣ, έχουν σκάψει εκ νέου το δρόμο. Πω, πω, πω. Στη διασταύρωση αμέσως μετά τις 24 ώρες ανεβαίνοντας προς Μπόχαλη. Είναι συνεργεία της ΔΕΙΑΣ εκεί και έχουν σκάψει και προσπαθούν να φτιάξουν την, να επισκευάσουν τη βλάβη. Οπότε είναι κλειστή η Φιλικών. Να αποφύγετε λοιπόν το δρόμο αυτό. Όσοι ακούτε τώρα είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και είχατε προορισμό τη συγκεκριμένη οδό. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Μπέι Σαν Μάρκο, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Base San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Base San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Base San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35-416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Καινούριος. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και στα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
1: Τι νιώθω να σου πω.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: χτύπα. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά έρχομαστε εδώ στα δικά μας.
1: Ούποτε δεν φτάσαμε.
0: Θυμάστε την περίπτωση με την πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μοναχό?
1: Αγάπη,
0: όπου ένας επιβάτης από τη Σερβία βγήκε εκτός αεροπλάνου, εν πτήση το αεροπλάνο παρακαλώ, διότι υπήρξε βλάβη στον κινητήρα, έφυγε ένα κομμάτι του κινητήρα, έσπασε. Ακούστε τώρα, δηλαδή τύχη βουνό, ειρωνικά το λέω. Είχε ο άνθρωπος, έφυγε ένα κομμάτι από τον κινητήρα, έσπασε το παράθυρο που ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί δίπλα στο παράθυρο. Έσπασε λοιπόν αυτό το τζάμι, το οποίο πώς έσπασε. Και ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Κοιμόμουν, λέει, και ξαφνικά βρέθηκα με το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Ευτυχώς ο άνθρωπος που ήταν δεμένος, έτσι, ευτυχώς. Χωρούσε τη ζώνη. Και προσπαθούσαν 4 ή 5 άτομα, τον τραβούσαν από τα πόδια και προσπαθούσαν να τον τραβήξουν μέσα. Πω, απίστευτο. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή σε ταινίες. Οι οποίες όμως αυτές τις ταινίες που βλέπουμε είναι μέσα σε στούντιο. Είναι όλα γραφικά όλα αυτά. Εδώ όμως ήταν στην πραγματικότητα. Ρε τι έπαθε ο άνθρωπος. Με κολάρο είναι εδώ στη φωτογραφία. Αυτό είναι το λιγότερο. Τι μπορεί να σου τύχει? Φωτιά στην Τίνο, στην όμορφη Τίνο, και η ξερά χόρτα στο δρόμο προς Πόρτο. Όχι εδώ το δικό μας.
1: Γιατί σ' αγαπάω, είσαι μέσα.
0: Πρώην βατραχάνθρωπος των Ημείων, φίλες και φίλοι, ακούστε. Καταγγέλει μη αναγνώριση των διπλών ενσύμων. Με αντιμετωπίζουν, λέει, σαν να έκανα μια συμβατική δουλειά. Αυτή είναι η πολιτεία, αυτό είναι το κράτος. Έτσι μας αντιμετωπίζει, έτσι μας βλέπει. Γιατί? Για έναν απλό λόγο. Γιατί τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους και μόνο η καρέκλα τους. Δεν τους ενδιαφέρει ο πολίτης. Όταν ακούτε τέτοια λόγια παχιά και δακρύβρεχτα, του στυλ όλα για τον πολίτη, νοιαζόμαστε για τον πολίτη, βάλτε τα γέλια. Γιατί αν βάλετε τα κλάματα, σας βλέπω για να τρέχουμε σε γιατρούς και να παίρνουμε φάρμακα.
1: Γιατί είσαι η
0: ξέρετε τώρα.
1: Αγάπη, η αγάπη μεγάλη. Κοιμόμαι.
0: Βάλτε τα γέλια και μπροστά τους, έτσι να τους το δείχνετε. Όταν σας λένε ότι υπηρετούν τους πολίτες, είτε οι άρχοντες που μας κυβερνούν εκεί στην Αθήνα, είτε οι άρχοντες που μας κυβερνούν εδώ στο νησί. Μην ακούτε τίποτα. Όλοι ενδιαφέρονται για την καρέκλα. Όλοι. Α, ό,τι και να σας λένε ότι εγώ ανέβηκα για να βοηθήσω. Εντάξει.
1: Επειδή σ' αγαπώ.
0: Okay.
1: Ως κι οι πέτρες ανθίζω.
0: Το βλέπουμε καθημερινά τι βοήθεια έχουμε. Στην απλή μας ζωή, στην καθημερινότητα. Και θα σας διαβάσω σε λίγο διάφορα μηνύματα που έχουν σταλεί από ακροατές για το τι τραβούν καθημερινά. Καθημερινά όμως.
1: Γράφω σ' όλους τους τοίχους.
0: Εύρος, σοβαρό τροχαίο με παράνομους μετανάστες, μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού.
1: Τους ήχους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω.
0: Α, έχουμε νέα δεδομένα για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου. Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τη δολοφονία, λέει. Δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο. Είναι αυτό που σας είχα πει την προηγούμενη φορά που λέγαμε για την πτώση του αεροπλάνου εδώ στο αεροδρόμιο. Ήταν οι πρώτες ειδήσεις των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ενώ ήταν αναγκαστική προσγείωση. Και όλοι βγήκατε από κάτω και κράζατε εμάς τους δημοσιογράφους. Ξέρετε, είναι η είδηση της στιγμής. Είναι η είδηση που εκείνη τη στιγμή συλλέγεις πληροφορίες και τις ανεβάζεις, γιατί το site τι είναι? Είναι άμεση ενημέρωση. Η εφημερίδα βγαίνει την άλλη μέρα. Η εφημερίδα έχει την πολυτέλεια όλη την ημέρα να συλλέξει πληροφορίες και να γράψει την πραγματικότητα. Όμως την επόμενη μέρα. Ενώ το site, ενώ η ιστοσελίδα είναι εκείνη τη στιγμή. Να το βγάλεις γρήγορα στον αέρα, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο αναγνώστης. Οπότε εκεί βγαίνουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αληθείς, ρε παιδί. Δηλαδή πρέπει αμέσως να κράξουμε τους συναδέλφους ή και εμένα και όποιος και να είναι.
1: Τούτη λέξη ποτέ δεν παλιώνει. επειδή...
0: Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελληνίων. Αύριο μετά τις 11 οι ανακοινώσεις για τις βάσεις εισαγωγής, κυρίες και κύριοι. Αύριο 5η, 23 Ιουλίου.
1: Ξέρεις τους δρόμους, επειδή σ' αγαπώ.
0: Η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, πήγε και ο Τσίπρας τώρα και έβγαλε το κόμμα Ελλάς και μας μπερδεύει. Τέλος πάντων, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εδραιώνεται, λέει, στη δεύτερη θέση, αλλά δεν απειλεί ακόμα τη Νέα Δημοκρατία. Επόμενο στοίχημα, η πρωτιά. Μάλιστα. Να δούμε το ρεπορτάζ από το newsit.gr. Θετική, λέει, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί ακόμη συνθήκες πολιτικής ανατροπής, είναι για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη η εικόνα που καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και αποκτά σαφές προβάδισμα στον προοδευτικό χώρο. Παραμένει όμως σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 9%, ενώ ακόμη 5% επιλέγει κάποιο άλλο κόμμα. Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 26,8%, ενώ η Ελλάς ανεβαίνει οριακά από το 15,3% στο 15,8%. Μεταξύ τους διαφορά υποχωρεί από τις 11,5 στις 11 μονάδες. Πρόκειται περισσότερο για σταθεροποίηση παρά για δημοσκοπικό άλμα, επιβεβαιώνει όμως ότι η δεύτερη θέση έχει αποκτήσει ξεκάθαρο κάτοχο.

Λοιπόν, το διαβάσαμε κι αυτό, θα το ακούσετε κι εσείς. Σοκαριστικό βίντεο, λέει, δείχνει λεοπάρδαλη στην Ινδία. Ακούστε. Να μπαίνει σε κατάστημα και να επιτίθεται στον υπάλληλο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Υπάρχει και βίντεο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Και αν δεν το καταλάβατε, γιατί μπορεί να χαζεύατε εκείνη την ώρα να είστε αλλού, επαναλαμβάνω. Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει μία λεοπάρδαλη στην Ινδία να μπαίνει σε κατάστημα και να επιτίθεται στον υπάλληλο. Απίστευτο.

0: χωρίς delivery σήμερα Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησος. Τα έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα. Ναι, για φανταστείτε εδώ να μην έχουμε delivery. Θα κατέβουμε στους δρόμους όλοι. Θα διαμαρτυρηθούμε. Παιδιά, κάθε μέρα, επειδή κάνω πολλά χιλιόμετρα, βλέπω παντού ντελιβεράδες. Παντού όμως. Μα καλά. Δεν μαγειρεύουν οι γυναίκες στο σπίτι τα μεσημέρια ή δεν μπορούν να φτιάξουν έναν καφέ. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Βέβαια, εντάξει, τώρα πάω λίγο κότερα σε αυτά τα μαγαζιά. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά. Αλλά αναρωτιέμαι, έτσι. Τι να πω. Ο Τραμπ λέει απειλεί με δασμό 100% στα εισαγόμενα γεγονόσιμα φάρμακα, πιέζει τις φαρμακοβιομηχανίες να μεταφέρουν παραγωγή στη ΣΥΠΑ. Έτσι, έτσι, μάζευε τα όλα Τραμπ εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν την Τεχεράνη κατά το 11ο κύμα επιθέσεων. Ο Τραμπ απειλεί να πλήξει πυρηνική κατάσταση στο όρος Κολάνκ. Το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 92 δολάρια. Οι κίνδυνοι εφοδιασμού αναβαθμίζονται σε Ερυθρά Θάλασσα και Κασπία.
1: Την ίδια χάρη σου ζητώ.
0: Ερχόμαστε πάλι εδώ στην Ελλάδα σε προεκλογική μάχη κυβέρνηση με όπλο τη ΔΕΘ. Το καλάθι των μέτρων, η ακρίβεια και τα πειρά στο ΠΑΣΟΚ. Παιδιά, βλέπω τώρα το βίντεο με αυτή τη λεοπάρδαλη που έχει μπει σε μαγαζί στην Ινδία. Είναι απίστευτο. Κάνει ντου και την πέφτει κατευθείαν στον υπάλληλο. Αμάν. Κάνει ένα σάλτο, τον πιάνει από το λαιμό. Πεινασμένη σίγουρα είναι, θα μπει και για να φάει. Λοιπόν, πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και πιστεύω να γίνει και γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Ή έχει γίνει, δεν το θυμάμαι. Η Γαλλία λέει απαγόρευσε με νόμο τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Το κοινοβούλιο στη Γαλλία ενέκρινε οριστικά το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δημιουργία και χρήση λογαριασμών στα social media από παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Μετά από το νομοσχέδιο, η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί τέτοια μέτρα για τα social media και τους ανήλικους. Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία τόσο από τη Γερουσία, όπου υπερψηφίστηκε με 243 ψήφους έναντι 2, όσο και από την Εθνοσυνέλευση, η οποία το ενέκρινε με 279 ψήφους υπέρ και 81 κατά. Η μεταρρύθμιση αποτέλεσε προσωπική προτεραιότητα του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιδίωξε την ψήφισή της πριν από τη λήξη της θητείας του και τις προεδρικές εκλογές του 27, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Σύμφωνα με την Υπουργό Ψηφιακών Μέσων, Αν Λε Ενάνφ, ο νόμος θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου για όλους τους νέους λογαριασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς, προβλέπεται μεταβατική περίοδος επαλήθευσης της ηλικίας με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, οι χρήστες θα καλούνται να αποδεικνύουν την ηλικία τους και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι κάτω το 15.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 9. Στα τηλέφωνα που κλείνω. Πάμε να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο πέρασμα, να δούμε αν είναι κάποια άλλη είδηση που δεν την είπαμε. Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα εμπορικό πλοίο και ανακατεύθυναν άλλα 8 στον Περσικό κόλπο. Ο Χέξεθ ζητά επιπλέον 80 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Γερουσία για την κάλυψη του κόστους των νέων επιθέσεων στο Ιράν, στα 37,5 δις δολάρια το μέχρι τώρα κόστος. Ωραία. Οι Χούθοι ανοίγουν τη δεύτερη πύλη του πολέμου, η απειλή αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας και ο νέος κίνδυνος για το πετρέλαιο.

Από δρόμους και αντιπλημμυρικά μέχρι σχολεία και νοσοκομεία, τι περιλαμβάνει και ποιοι κερδίζουν από το νέο ΕΠΑ ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι το ΕΠΑ, το οποίο το νέο αυτό Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη και τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού.

Μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό, το διαβάζουμε και υπάρχει και φωτογραφία. Σε αυτή την πόλη. Στη Μύκονο, ένας γυμνός άντρας σε αμόκ ερωτοτροπούσε σε άγαλμα. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λένε ότι στη Μύκονο μπορεί, λέει, να τα δεις όλα, αναφέρει το ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα που διαβάζουμε, αλλά το θέαμα που αντίκρισαν κάτοικοι και τουρίστες ξεπερνούσε και την πιο νοσηρή φαντασία. Νεαρός άνδρας όχι μόνο κυκλοφορούσε γυμνός, αλλά φέρεται να ήταν σε μια κατάσταση ερωτικού παροξισμού, αφού ερωτοτροπούσε με τη βάση αγάλματος στην οποία υπάρχει προτομή του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο άνδρας, που είναι αλλοδαπός, κυκλοφορούσε επί ώρα, όπως τον γέννησε η μητέρα του, στους δρόμους του νησιού μέχρι τη στιγμή που έφτασε στην νησίδα του περιφερειακού που οδηγεί στο αεροδρόμιο του νησιού. Εκεί, εκτός των άλλων, πόζαρε σαν αρχαίος θεός δίπλα στο άγαλμα και μετά συνέχισε τη βόλτα του ολόγυμνος, κάνοντας αρκετούς που τον είδαν να αναρωτιόνται πού να ήταν και κυρίως σε τι κατάσταση ήταν, αφού άφησε τα ρούχα του και πήρε γυμνός στους δρόμους. Η αστυνομία, που είχε στο μεταξύ ειδοποιηθεί, τον εντόπισε και έστεισε μια μικρή επιχείρηση λίγο πιο πάνω προκειμένου να τον συλλάβει, κάτι που δεν αποδείχθηκε εύκολο. Ο άνδρας αντιστάθηκε στεναρά, αφού βρισκόταν σε παροξισμό, και χρειάστηκαν 4 αστυνομικοί για να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Μάλιστα, αυτά, φίλες και φίλοι, στη Μύκονο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ρίσμα 92.
10: Διαταγές.
11: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
10: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
11: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
10: Με σαλτσίτσα?
11: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
10: Ψητό?
11: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
10: Αν υπάρχει.
11: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας εσύ να την ψαρέψεις.
10: Όχι, βέβαια.
11: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
10: Μέχρι. Μόνο αυτά.
11: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει.
12: Παραστάτημα δεν έχει και αυτό έγινε σαφές. Παραδεινώ με στη μοίρα μου που σε πέρα.
13: Δηλαδή αν είχε όρεξη τι θα έτρωγε ο Παπαγιαννόπουλος?

Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στους χορηγούς μας και μετά θα έρθουμε εδώ στα δικά μας. Μετά τις 9.30, 10 παρά 20 περίπου, θα έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, ο οποίος έκανε την εισήγηση για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μας. Θα μας πει περισσότερα αυτός, αλλά θα ακούσουμε και την εισαγωγή της εισήγησης που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές.

όποια... Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 95 0 24 639 για την εκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτοματοπότισμα, αγροτικά εφόδια με υπαίθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 4 16 και 6 9 49 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Σου λένε αδικά, μάθε γερογράμματα. Σου λένε αδικά, μάθε γερογράμματα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.

0: Αυτή που κρίνει.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια.
1: Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε για μία ακόμα φορά και για όσους έχουν μπει τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα και δεν το έχουν ακούσει. Είναι κλειστή η οδός Φιλικών. Στη διασταύρωση μετά τις 24 ώρες ανεβαίνοντας προς το ψήλωμα υπάρχει βλάβη της ΔΕΙΑΣ, είναι συνεργεία εκεί, έχουν σκάψει πάλι τον δρόμο, την άσφαλτο. Οπότε μεγάλη προσοχή φίλες και φίλοι, μην κατευθύνεστε προς την Φιλικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο που μου έστειλε το μήνυμα και τη φωτογραφία. Και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη και τελειώσει γρήγορα η αποκατάσταση της βλάβης και ανοίξει ο δρόμος, θα τον παρακαλέσω πολύ το φίλο να μου στείλει ένα μήνυμα. Έτσι ώστε να σας ενημερώσω, αν είναι μέσα στο χρονικό περιθώριο της εκπομπής μας. Λοιπόν, σας είπα χθες και ζήτησα συγγνώμη από κάποιους ακροατές οι οποίοι μου στέλνουν εδώ διάφορες φωτογραφίες. Γιατί φωτογραφία είναι ντοκουμέντο, έτσι. Και μου γράφουν έτσι διάφορα.
1: Και θα κοιμάμαι.
0: Μεταφέρομαι στην όμορφη παραλία της, του Πλάνου, στο Τσιλιβί. Είναι λοιπόν εδώ, βλέπω ένα κράσπεδο σπασμένο. Υπάρχει μια ταμπέλα η οποία γράφει βραβευμένη παραλία, αρχή παραλίας. Είναι βραβευμένη η παραλία αυτή λοιπόν. Ωραία μέχρι εδώ. Υπάρχει λοιπόν ένα κράσπεδο το οποίο είναι συφοριασμένο. Και μετά ξεκινάει η παραλία. Βλέπω την αμμουδιά, βέβαια υπάρχουν και πέτρες εδώ. Και τι έχουν κάνει, λέτε? Αντί να φτιάξουν μία σκάλα, έχουν βάλει τσιμεντόλιθους, φίλες και φίλοι. Έχουν βάλει δύο επίπεδα τσιμεντόλιθων στο κράσπεδο και ένα ακόμα από κάτω, χρησιμοποιώντας το βέβαια σαν μια κατασκευή σκάλας, μικρής σκάλας. Δύο σκαλοπάτια δηλαδή. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο εν έτη 2026 να συμπεριφερόμαστε έτσι στους επισκέπτες μας, φίλες και φίλοι. Είναι απίστευτο, είναι τρομερό. Έχω φωτογραφία, δηλαδή τώρα, εντάξει, τι να την ανεβάσω.
1: Που μ' αγαπούσες πριν με ραγίσεις, καιρός να φύγω.
0: Είναι σε μία από τις παραλίες, είναι στην παραλία μάλλον του Τσιλιβί, δεν ξέρω πού ακριβώς. Απλά υπάρχει μία πινακίδα που γράφει βραβευμένη παραλία, αρχή παραλίας.

0: Λοιπόν, από ό,τι μου λένε φίλοι, δεν έχουν κλείσει τη Λακκούβα ακόμα.
1: Να μείνω, γιατί κοντά σου σβήνω.
0: Στο δρόμο που ενώνει σε έναν πολύπαθο δρόμο, ο οποίος το χειμώνα θέλεις γόνδολα για να περάσεις από εκεί. Δεν χρειάζεται να πας με αυτοκίνητο. Είναι ο δρόμος που ενώνει τον δρόμο του αεροδρομίου με τον δρόμο του παλιού Κταίου, που πάμε για Καλαμάκι. Δυστυχώς η Λακκούβα υπάρχει ακόμα εκεί, υπάρχουν ακόμα οι δύο καρέκλες γραφείου και η ρόδα επάνω για να τις κρατάει να μην πέσουν.
1: Τα πήρες όλα.
0: Επίσης, φίλες και φίλοι, έχουν βάλει τώρα και αυτή την κορδέλα άσπρη κόκκινη. Ναι, ναι, έχουν αναβαθμίσει την... Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει τίποτα από πλευράς Δήμου, από τη Δημοτική Αρχή. Δεν νοιάζεται κανένας.
1: Ξέρω η καρδιά μου θα σε ζητήσει.
0: Και η Λακκούβα παραμένει εκεί. Βέβαια, ίσως να επαναπαύονται από τη στιγμή που οι ιδιώτες και γείτονες εκεί, βλέποντας το πρόβλημα, γιατί πρέπει να έχουν πέσει αρκετά αυτοκίνητα μέσα σε αυτή τη Λακκούβα, και προκειμένου οι άνθρωποι να μην πέσει κάποιος με μηχανάκι και πάθει, εντάξει, δεν θέλω να πω τι, πήγαν οι άνθρωποι και βάλανε αυτοσχέδια.
1: Δεν πρέπει να μείνω.
0: Αυτοσχέδιο προστατευτικό.
1: Αφήγω, μακριά σου,
0: για να μην πέσει κανένας μέσα. Λοιπόν, ο φίλος που μου έστειλε πριν για τη βλάβη της ΔΕΙΑΣ μου στέλνει και άλλες φωτογραφίες. Κοίτα, μου λέει, τι γίνεται. Εντάξει, απίστευτο, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Okay. Χριστός ο δρόμος στη Φιλικών, επαναλαμβάνω. Βέβαια, τα μηχανάκια περνάνε. Φτάνουν μέχρι εκεί. Βλέπω εδώ πολλά μηχανάκια και τουρίστες από ό,τι βλέπω.
1: Πρέπει να μείνω, γιατί κοντά σου σβήνω.
0: Οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν, έχει κλείσει ο δρόμος. Εντάξει, μπάχαλο, ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια.
1: Δεν πρέπει να μείνω, γιατί
0: Ελλάδα 2.0.
1: Αγαπάω πάλι πίσω,
0: Ζάκυνθος 0.0. Ζωή Κλαμπάνη μαζί μας, καλή σου μέρα Τζόρτζ.
1: Μακριά σου, από τα ψέματα σου, δεν πρέπει να μην...
0: Σωστή η παίχτρια. Ψηφίζουμε βάση γνωριμιών και όχι ικανοτήτων, δυστυχώς. Το Ευαγγέλιο είπες. Και με συνέπεια ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, Τζόρτζ μου γράφει, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί της.
2: Το γράμμα εννοείς, ένα χαός είναι το σκηνή που ισορροπώ.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για διάφορα σημεία του νησιού όπου εγκυμονούν κινδύνους. Αλλά για τα χόρτα δεν το συζητάμε. Έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την μειοκτονία, αν γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Στον όμορφο γιο της ζωής. Γενικώς η οικογένεια είναι όμορφη. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Κυρίως το δεύτερο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, έλεγα ότι η μειοκτονία γίνεται κανονικά. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι ακροατές. Διότι τα ποντίκια, λέει, κάνουν παρέλαση. Παντού, σε όλο το νησί. Ναι, και εγώ έχω ποντίκια εκεί στο Λυκούδι. Αβέρτα κουβέρτα. Μάλιστα, νομίζω κάπου το είδα, το έχει θέμα σήμερα και το πρωτοσέλιδο του Ερμή. Για να το δω λίγο.

εδώ βλέπω είναι η χθεσινή, το χθεσινό πρωτοσέλιδο, δεν βλέπω το σημερινό. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ να μην το είδα. Νομίζω όμως ότι στη σημερινή εφημερίδα γράφουν τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Α, όχι, βλέπω εδώ στην Δευτέρα 20 Ιουλίου και γράφουν εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι, κραυγή αγωνίας των αγροτών για τις ζημιές στις οδιές τους. Μετά την πόλη, τα τροκτικά πολιορκούν τα χωριά. Μάλιστα. Αυτό που σας έλεγα, έχουμε και εμείς στο Λυκούδι πάρα πολλά ποντίκια.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Πάμε να δούμε τι άλλο μας στέλνουν οι φίλοι ακροατές. Παιδιά, εκεί στο 5ο δημοτικό, στις παλιές εργατικές κατοικίες, στους κήπους, κόψατε κάποια χόρτα. Δεν τα κόψατε όλα βέβαια, και τους θάμνους εκεί, δεν τα έχετε κόψει όλα. Σε κάποια σπίτια πρόκειται να μπουν μέσα. Λοιπόν, μαζέψατε αυτά που κόψατε. Επίσης, έχετε δει εκεί στο βιολογικό τι γίνεται. Έχετε δει τι σκουπιδαριό υπάρχει εκεί και τα χόρτα. Εκεί δεν θα μπείτε να καθαρίσετε? Για κάντε μία βόλτα, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, στο 5ο Δημοτικό. Κι αν κάποιος φίλος μας ακούει από την Παναγούλα, να μας ενημερώσει. Τόσο καιρό που έχει περάσει, πάνω από ένας μήνας, μαζεύτηκαν εκεί τα χόρτα και τα κλαδιά που κόπηκαν.
1: Να μας μεθάει κι ας μην τελειώσει στιγμή, μόνο έρωτας.
0: Και επίσης εκεί στο Κρυονέρι, συγγνώμη, μας γράφει εδώ μία ακροάτρια, θα έρθουν να καθαρίσουν. Θα έρθουν να κόψουν τα χόρτα στο Κρυονέρι. Ένας φίλος που μένει μάλλον εκεί στην περιοχή, στο 5ο Δημοτικό, μου λέει ότι δεν έχουν μαζέψει τίποτα. Όλα στο έλεος. Α, καλά. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Κατά τα άλλα, ο Αναγνωστόπουλος λαϊκίζει, έτσι. Α, μάλιστα, τους είπατε, λέει, εκεί στο 5ο Δημοτικό, ότι δεν έχετε χώρο για να βάλετε τα χόρτα που έχετε κόψει. Εντάξει, τώρα δηλαδή τι να απαντήσω, ρε παιδιά. Ειλικρινά τώρα, τι να απαντήσω σε αυτό που διαβάζω. Και εδώ οι άνθρωποι που μου στέλνουν τα μηνύματα δεν έχουν κανένα λόγο αντιπολιτευτικό. Είναι άνθρωποι μεροκαματιάριδες που μένουν στο σπίτι τους, ζούνε για την οικογένειά τους, δουλεύουν καθημερινά και ζητάνε δηλαδή το αυτονόητο. Σας πληρώνουν τα δημοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ, μέσω τέλος πάντων των παρόχων του ρεύματος. Σας πληρώνουν νέο φόρο σε ό,τι αφορά το νερό. 12 ευρώ τα σπίτια και 24 ευρώ οι επιχειρήσεις. Τι άλλο δηλαδή θέλετε? Γιατί δεν πάτε να μαζέψετε των ανθρώπων τα χόρτα? Τα ογκώδη μας είπατε ότι τα μαζεύει ήδη, το είπε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον ρωτήσανε για τα ογκώδη, νομίζω ο κύριος Γιακουμέλος, ο Δημήτρης, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το ρώτησε για τα ογκώδη και είπε ναι, τα μαζεύει, λέει, ο ιδιώτης. Ωραία, αφού μαζεύει τα ογκώδη, τα οποία ογκώδη είναι πιο ογκώδη από τα χόρτα που έχουν κοπεί στο 5ο Δημοτικό, εκεί λοιπόν ο ιδιώτης πού πετάει τα ογκώδη, όπου εσείς στη Δημοτική Αρχή δεν μπορείτε να πάρετε και να πετάξετε τα χόρτα? Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, είναι τρομερό.
1: Μην ανοίγεις τα φτερά σου, στα δικά μου σε κρατάω.
0: Εδώ ένας φίλος εκεί από το 5ο Δημοτικό μου γράφει, δεν χρειάζεται, μου λέει, να έρθουν, ρε Γιώργο, δεν χρειάζεται. Εξεράθηκαν, λέει, και σε λίγο θα λιώσουν μόνα τους. Ακούστε, παιδιά, ακούστε. Τρομάρα τους μου γράφει ένας φίλος, και μετά μας περιμένουμε εμείς, λέει, να μας φτιάξουν και το γήπεδο, αυτοί οι κύριοι. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω, ειλικρινά.

0: Με παίρνουν τώρα εδώ φίλοι που είναι στο δρόμο, ακροατές. Καλημέρα, φίλε. Και μου λένε, τι θα γίνει, μου λέει. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Δεν πάει. Δηλαδή, τι πρέπει να πάμε στο Δημαρχείο. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να πάμε και να διαμαρτυρηθούμε. Μήπως αλλάξει κάτι. Εκεί θα τους βρούμε πάντως. Εκεί είναι. Στο Δημαρχείο είναι. Τώρα που έχει και κάψα έξω. Α. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Δεσίλα. Γιάννη μου, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, φίλε. Όπου θες κι ας έχω ξαναπάω. Και μου λέει πριν ο φίλος που με πήρε, οδηγός είναι, με ταξιτζής, αυτοκινητιστής. Μου λέει, τι θα γίνει, πες για αυτή τη λακκούβα, μου λέει, εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά δεν είναι ο άνθρωπος, επειδή είχε δουλειά και είχε κατέβει από το ταξί, δεν με άκουσε που είπα για την λακκούβα. Εντάξει, ρε παιδιά, λίγο όπα, ας πούμε, εντάξει, λίγο τσίπα. Μια λακκουβίτσα είναι. Εδώ έχετε σκάψει τώρα, ιδιάζει, έχει σκάψει όλο το δρόμο στη Φιλικών. Και δεν μπορούμε να βουλώσουμε μια τρούπα. Άμα είναι να τσοντάρουμε όλοι από κάτι, να πάρουμε, ας πούμε, πέντε σακουλάκια, δεν είναι παραπάνω. Πίσω να τα ρίξουμε, να τα ρίξετε μάλλον. Να τα ρίξουμε κι εμείς. Εδώ ένας φίλος μου γράφει, για να δείτε δηλαδή ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα και ο κόσμος έχει αγανακτήσει πλέον. Είπε, εντάξει, να δώσουμε λίγο τράτο στην Δημοτική Αρχή, να δώσουμε μια ημερομηνία χάριτος, ας πούμε, αλλά εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Ακούστε τώρα τι γράφει ένας φίλος. Γιώργο μου λέει, κάνε μια βόλτα από την πλατεία Σολομού να δεις τα χόρτα, κοντεύουν να περάσουν το άγαλμα του Σολομού. Τώρα ο άνθρωπος αυτός που μου το γράφει θέλει δηλαδή είναι, θέλει να κάνει αντιπολίτευση ή έτσι του ήρθε και το γράφει? Η κατάσταση είναι δηλαδή και, εντάξει, βγείτε μία βόλτα, όχι βόλτα, γιατί είπαμε έχει κάψα και μην πάθετε και καμιά ηλίαση. Βγείτε στο παράθυρό σας εκεί στο Δήμο και κοιτάξτε την πλατεία και δείτε τα χόρτα. Ούτε αυτό, ρε παιδιά, ούτε αυτό. Στέλνουν εδώ μηνύματα, χαμός γίνεται. Τι καλά να είμαστε, ρε φίλε, τι καλά να είμαστε.
1: Κλεισμένος μέσα.
0: Και εύχομαι, μου λέει, να είσαι και εσύ καλά. Με αυτά που γίνονται και ακούμε και βλέπουμε. Των ματιών σου. Έρχονται εδώ, σοριδούν τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, συγγνώμη.

0: Μία βλάβη στο φιολίτι νερού. Τρέχει το νερό ανεξέλεγκτα. Επίσης στην Κυψέλη. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ θα τρέχει εκεί στη Φιλικών που υπάρχει βλάβη. Μισό λεπτό να πάω να το βρω, μισό λεπτό. Γιατί μου έχει στείλει ένας ακροατής. Για το φιολίτι. Μου λέει εδώ ένας φίλος, καλά μου λέει κύριε Γιώργο, πόσο χρόνο θέλει μια βλάβη νερού να φτιαχτεί? Θέλει, θέλει χρόνο φίλε Ντένι, θέλει, θέλει, θέλει.
1: Για σένα τους μιλάω.
0: Λοιπόν, πάμε στον Πελούση φίλες και φίλοι. Μου έχει στείλει εδώ ένας φίλος βίντεο από τον παλιό αγωγό του αμιάντου που από ό,τι μου λέει έλεγε ο κύριος Τουρκάκης ότι θα τον απενεργοποιήσει. Και τρέχει το νερό, όχι πλέον στα χαντάκια, γιατί μου λέει...
1: Από το μαγικό της ντροπής.
0: Μισό λεπτό, μου λέει καλησπέρα Γιώργο, ένα χρόνο τρέχουν τα νερά στα χαντάκια, τώρα τρέχουν και στους δρόμους. Είμαστε σε καλό δρόμο πιστεύω. Λοιπόν, και από τα χαντάκια πλέον το νερό τρέχει και στους δρόμους.

Από πέρυσι, λέει, έχουμε ενημερώσει τη ΔΕΙΑΣ εκεί στον Μπελούσι, για τον Μπελούσι. Και η τελευταία φορά που τους ενημερώσαμε ήταν η προηγούμενη Παρασκευή που μου είπε, η Παρασκευή, λέει, που μας πέρασε. Και εδώ ένας φίλος μου λέει, καλά μου λέει, ο επιχειρηματίας που είναι εκεί στην περιοχή για τη Λακούβα δεν μπορεί να ρίξει λίγο τσιμέντο? Ναι, εντάξει, ναι, να σας πω, παιδιά, αν ξεκινήσουμε τώρα και ρίχνουμε τσιμέντο, καθαρίζουμε τα χόρτα του Δήμου και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε γιατί χρειάζεται να έχουμε δήμαρχο και αντιδημάρχους? Λοιπόν, και με αυτή την ερώτηση, παύλα απορία, πάμε σε διαφημίσεις των 9.30.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πρίσμα 92.
11: Δεσποινής, παρακαλώ να με συνδέσετε με το Άμστερνταμ. Είπα Άμστερνταμ, δεν είπα πίκι πίκι ραμ.
12: Μπάμπι.
11: Τι συμβαίνει πάλι?
12: Στο χόλι είναι.
11: Δεν θα δεχθώ κανέναν. Περιμένω να με συνδέσουν με τα σκανδιναβικά χώρα. Πηγαίνει.
12: Μα
11: ούτε μα ούτε μου. Δεν θέλω αντιρρήσεις από τους υπαλλήλους μου.
12: Μα περιμένει στο χόλι.
11: Να περιμένει. Εμπρός στην εργασία σας. Τι σας πληρώνω, κύριε?
12: Βρεσί.
11: Βρεσί. Απολύες.
12: Βρεσί, η Μίρκα είναι στο χόλ.
11: Η Μίρκα, πίσω γυναίκες. Πες πως έχω συμβούλιο και δεν θα δεχθώ κανέναν.
12: Δεν θα τη δεχτείς. Στο εργοστάσιο της δεν θα τη δεχτείς. Ξεχνάς πως είναι δικό της τρελάθηκες.
11: Πηγαίνετε και να μου φέρετε εγγράφο στην παρατησή σας. Γίνεται δεχτή. Και θα φροντίσω να πάρεις ανεργία από το ΙΚΑ.
12: Με τα μυαλά που έχεις μου φαίνεται πως εσύ θα πάρεις ανεργία.

0: Έχει συμβούλιο λοιπόν.
1: Θα έχω σε λίγο.
0: Πού ήσουν χθες, γιατί δεν ήρθες στο σπίτι?
1: Δεν θα ξανάρθω πια στο σπίτι σας, κυρία. Από χθες μένω σε ξενοδοχείο.
0: Στο ξενοδοχείο?
1: Ναι.
0: Σε ποιο ξενοδοχείο?
1: Στο Χίλτον.
0: Α, δεν είμαστε καλά.
1: Κυρία μου, νομίζω πως εμείς οι δυο κάναμε μια συμφωνία και δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να την κρατώ. Αφήστε με.
0: Να τη δράσω εγώ τέτοια συμφωνία. Δεν μπορείς να με κάνεις ρεζίληση στον κύκλο μου. Άκου στο Χίλτον. Να έχουμε ένα πελώριο σπίτι και να είναι άδειο και αυτός να μένει στο ξενοδοχείο. Να τα μαζέψεις και να φύγεις από το ξενοδοχείο.
1: Θα μένω στο ξενοδοχείο.
0: Τότε θα φύγεις και από εδώ.
1: Μιλάτε σοβαρά?
0: Όχι, αστείευομαι. Ντίνο! Ντίνο!
2: Με φωνάξτε.
0: Από αύριο να λαμβάνεις εσύ το εργοστάσιο. Άκου στο Χίλτον.
2: Μα...
1: Δεσποινής, η συνδιάλεξης με το Άμστερνταμ ακυρούνται. Ναι, η υπόθεση έγινε πίκι πίκι ραμ.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. 34 λεπτά μετά τις 9. Εδώ έχει ανοίξει ο ασκός του Αιώλου. Γίνεται χαμός. Πάρα πολλοί ακροατές με παίρνουν τηλέφωνο στο διάλειμμα. Το τι γίνεται. Και στην μικρή πλατεία απέναντι από την πλατεία Σολομού στη Πεσόντων. Να πάνε να δούνε, λέει, τι γίνεται. Εκεί είναι το λιμενικό ταμείο. Καλημέρα, καλημέρα στο λιμενικό ταμείο. Καλημέρα σας. Εντάξει, ετοιμαζόμαστε για το πανηγύρι, ε. Γενικώς ετοιμαζόμαστε για τα πανηγύρια. Γενικώς. Ό,τι αξίζεις παίρνεις αυτή τη ζωή. Τίποτα μονολογώ εγώ, αφήστε με τα και τα λέω δυνατά. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πω κάποια πράγματα που ήθελα εδώ, κάποιες ειδήσεις από τον τόπο μας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα των ακροατών σχετικά με την καθημερινότητά μας. Σε ό,τι αφορά την παιδιατρική, στο νοσοκομείο μας η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου ζητά άμεση στελέχωση και μόνιμες λύσεις. Και πάμε στο θέμα αυτό. Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύψωσε τείχος απέναντι στην αποδυνάμωση της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, εγκρίνοντας ψήφισμα με το οποίο ζητά την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας της. Το θέμα έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας και το εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας, τον οποίο θα τον έχουμε ευθύς αμέσως μαζί μας.

0: Λοιπόν, πριν τον ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε την εισήγηση που έκανε ο κύριος Πέτας το προχθεσινό βράδυ στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.
1: Στο εκτές ημερήσια διάταξης έχετε μια εισήγηση για ένα ψήφισμα.
2: Ναι. Κύριε Πέτα, παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στείλαμε και email το πρωί σαν συνδυασμός και θεωρώ ότι το έχετε λάβει και εσείς αλλά και οι συνάδελφοι. Θεωρούμε ένα θέμα έκτακτο. Όπως έχουν πληροφορηθεί και γνωρίζετε και όλοι και γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχει παιδίατρος. Να πούμε κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς σαν συνδυασμός εδώ και τρεις μήνες είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και με εργαζόμενους, όπου είχαμε ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια επίλυση του θέματος όσον αφορά την παιδιατρική. Δυστυχώς τα θέματα που πάνε στην παιδιατρική δημιουργούν προβλήματα και στη μευτική. Όπου κάποιος δεν θα μπορεί σήμερα αύριο να πάει το παιδί του ή η γυναίκα του να πάει κάποιος να γεννήσει. Όλο το σύστημα δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Εμείς σαν συνδυασμός αναλογιζόμενοι την ευθύνη που έχουμε και θεωρούμε ότι θα συμφωνήσετε και εσείς αλλά και όλες και όλοι οι συνάδελφοι, φέρνουμε ένα συγκεκριμένο ψήφισμα το οποίο θα το διαβάσω, δύο λεπτά μόνο θα κάνει. Η σημερινή κατάσταση καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Ένας μόνο ιατρός δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών που κατοικούν μόνιμα στη Ζάκυνθο, πολύ δε περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο όταν ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω και του τουρισμού. Η συνέχιση της λειτουργίας κλινικής υπό αυτές τις συνθήκες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και κυρίως για την ασφάλεια και την ζωή των παιδιών. Η πρόσβαση σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες παιδιατρικής περίθαλψης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της πολιτείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να καταγγείλει την παρεταμένη αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές που οδήγησαν στη πλήρη αποστελέχωση μιας τόσο κρίσιμης νοσοκομιακής μονάδας, να απαιτήσει από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 6η ΠΕ, την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με την επίγουσα απόσπαση ή μετακίνηση τουλάχιστον δύο παιδιάτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εφημέρευση και η απρόσκοπτη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Να ζητήσει την άμεση προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παιδιάτρων με ταχύες διαδικασίες και με τη θέσπιση ουσιαστικών οικονομικών, στεγαστικών και υπηρεσιακών κινήτρων, ώστε να καταστεί ελκυστική η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου Ζακύνθου. Δηλώνουμε ότι ο Δήμος Ζακύνθου είναι έτοιμος να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών του δυνατοτήτων, παρέχοντας κίνητρα στέγασης και σύντησης στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μέσω σχετικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο Ζακύνθου, συνοδευόμενος από διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταβεί άμεσα στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία την άμεση επίλυση του προβλήματος και την λήψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Και να αποφασίσουμε αυτό το ψήφισμα ή ό,τι άλλη προσθήκη μπορεί να θέλετε, να σταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Υγείας και Υφυπουργού Υγείας, τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στο Βουλευτή Ζακύνθου, στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αλλά και βέβαια στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου. Θεωρούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει μια ομόφωνη υπερψήφιση. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, τις οικογένειές μας, τους γνωστούς μας αλλά και τους πολυπόθητους επισκέπτες. Είναι ζητούμενο και κρίσιμο να λειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει η παιδιατρική κλινική με το απαραίτητο προσωπικό και με συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όσους εργάζονται σε αυτό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Πέτα, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα αυτό της παιδιατρικής. Και πάμε τώρα να τον ακούσουμε και εδώ live. Καλημέρα κύριε Πέτα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας και σε όλους όσους εργάζονται αυτές τις δύσκολες μέρες με πολύ υποδύσκολες συνθήκες πραγματικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην αντιπολίτευση, όχι μόνο σε εσάς αλλά και στις άλλες δύο παρατάξεις, γιατί γίνονται πολύ στοχευμένες ερωτήσεις στη Δημοτική Αρχή αλλά και προτείνεται και κάποια άλλα θέματα όπως αυτό που προτείνατε εσείς ως Δημοτική Αρχή με τη δικιά σας την εισήγηση. Για πάμε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς είπατε. Σωστά. Βέβαια το ακούσαμε, αλλά να ακούσουμε και κάποια πράγματα παραπάνω.
4: παρόλες τις δυσκολίες που μας δημιουργεί γενικότερα ο κανονισμός, γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας και διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου, προσπαθούμε και εμείς με θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία, άμεσα-έμεσα, θέματα καθημερινότητα, θέματα υποδομών, θέματα κοινωνικά, να τα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι θεωρούμε ότι πρωτίστως το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ασχολείται με τέτοια κοινωνικά και πολιτικά θέματα και όχι απλά να διεκπεραιώνει διαδικασίες του Δήμου και των υπηρεσιών. Εμείς, σαν παράταξη, είχαμε συνάντηση εδώ και τρεις περίπου μήνες με τη διοίκηση του νοσοκομείου και έχουμε και συχνή επικοινωνία με μέλη, στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου, του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου μας. Και βέβαια, πέραν όλων αυτών, τη ενημέρωση που έχουμε, είμαστε και εμείς οι ίδιοι γονείς, πολίτες αυτού του τόπου, γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά ασχοληθήκαμε, όπως γνωρίζετε, έχουμε ασχοληθεί και με την ογκολογική μονάδα, το έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τα γνωστά αποτελέσματα, όπου είναι ήδη μετρήσιμα και ήδη υλοποιήσιμα όσον αφορά τον τόπο μας και στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν αρκετά θέματα σε κάποιες κλινικές του νοσοκομείου μας και ειδικότερα, εξειδικευμένα, στην παιδιατρική μονάδα Ζακύνθου. Δεν απλά υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου ή λειτουργεί μόνο με την κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποίηση ιδιωτών ιατρών που σπέδουν και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν όσο μπορούν στην παιδιατρική μονάδα. Πάλι όμως καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ένα νοσοκομείο με τις επαυξημένες ανάγκες τόσο λόγω του καλοκαιριού, αλλά λόγω και τις ανάγκες για τους μόνιμους πολίτες, όπου δεν έχουν όλη εκείνη την οικονομική δυνατότητα να τρέχουν στους ιδιώτες παιδίατρες ή στις κάθε είδους μονάδες ιδιωτικά ιατρικά θεραπευτήρια που έχουν ξεπιτρώσει, όπως γνωρίζουμε, τελευταία χρόνια κατά μήκος και κατά πλάτος όλου του νομού μας. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίζεται το δημόσιο νοσοκομείο. Είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό, όπου αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Δημιουργώντας πολλά θέματα, όχι μόνο στην παιδιατρική, που αυτή τη στιγμή, αν κάποιο παιδί αρρωστήσει βαριά, δεν θα μπορεί να μπει στο νοσοκομείο, θα πρέπει να γίνει αμέσως διακομιδή για άλλο μέρος της Ελλάδας, αλλά και βέβαια όσον αφορά το κομμάτι της μευτικής, όπου κάποια μητέρα μπορεί να έχει προγραμματίσει να γεννήσει αυτές τις μέρες στη Ζάκυνθο, κάτι το οποίο θα είναι αδύνατον, καθώς δεν υπάρχει παιδίατρος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτές τις περιπτώσεις και πάλι θα πρέπει να γίνουν διακομιδές. Καταλαβαίνουμε την προβληματική που γεννάται, μια προβληματική που υπάρχει ήδη και σε άλλες μονάδες, αλλά από τη στιγμή που γνωρίζουμε και γνωρίζαμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένας γιατρός, είχαμε εκείνη την υποχρέωση να ασχοληθούμε εξειδικευμένα με την παιδιατρική, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις άλλες μονάδες, όπως η παθολογική, όπου και εκεί υπολειτουργεί. Και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσα και βέβαια μεσοπρόθεσμα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα μια και παντών, ούτως ώστε να στελεχωθούν με τέσσερις μόνιμες θέσεις οι κλινικοί, όπως είναι και οι οργανικές θέσεις, και σε άμεσο στάδιο να έρθουν τουλάχιστον δύο ιατροί από κάποια άλλη μέρη της Ελλάδας, ούτως ώστε έως ότου στελεχωθούν αυτές οι θέσεις, να μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό και να μπορεί να λειτουργεί η παιδιατρική, όπου αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν λειτουργεί. Ο Δήμος έχει εκείνη τη δυνατότητα να δώσει κίνητρα στεγαστικά, έχει τη δυνατότητα σύντησης και ίσως με κάποια μικρά επιδόματα, ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θέλγητρο στους γιατρούς. Όμως τη μεγαλύτερη ευθύνη αυτή τη στιγμή την έχει το κράτος, με δυστυχώς οι μισθοί οι οποίοι δίνονται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι μισθοί πείνας. Να πούμε ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχουν γίνει αυξήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι
0: πρόβλημα δημιουργείται.
4: Και γιατί κάποιος νέος, όπου έχει τελειώσει η νοσηλευτική, έχει σπουδάσει ιατρική, να μείνει στην Ελλάδα. Και αν μείνει στην Ελλάδα, γιατί να μην πάει σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο που θα δώσει πολύ περισσότερο λεφτά σε σχέση με το δημόσιο. Εμείς αυτό που ζητάμε και ζητήσαμε από το Δήμο είναι να διαμορφωθεί μια μεικτή επιτροπή από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να πάμε στο Υπουργείο και να απαιτήσουμε να δημιουργηθεί ένα έκτακτο επίδομα σχετικά με τους ιατρούς όπου υπηρετούν σε νησιωτικά νησιά. Είμαστε μια νησιωτική χώρα. Θεωρούμε ότι το κράτος μπορεί να έχει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαθέσει, ούτως ώστε να δημιουργηθούν εκείνα τα κίνητρα σε γιατρούς όπου υπηρετούν στα νησιά μας. Όχι μόνο, εμείς δεν μιλάμε μόνο για την Ζάκυνθο, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια θέματα σε άλλους νομούς, δηλαδή να έρθουν γιατροί, για παράδειγμα από την Καλαμάτα, και να μείνει η Καλαμάτα χωρίς γιατρό, χωρίς παιδίατρο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα για όλη την πατρίδα μας και όχι απλά μόνο για το νησί μας, όπου πραγματικά έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα.
0: Θα πρέπει όμως, κύριε Πέτα, να πιέσετε την Δημοτική Αρχή, μην την αφήσετε. Θα πρέπει δηλαδή αυτό το ραντεβού στην Αθήνα να γίνει άμεσα στο Υπουργείο, γιατί περνάει ο καιρός και καταλαβαίνετε το πρόβλημα διαιωνίζεται.
4: Πολύ σωστά. Υπάρχει ένα ψήφισμα ομόφωνο που είναι πολύ σημαντικό. Την ευθύνη την έχει και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και ο Δήμαρχος, ώστε να υλοποιήσουν και να μας καλέσουν άμεσα τις δημοτικές παρατάξεις και να κλείσει κάποιο ραντεβού άμεσα και κάποια συνάντηση με τα Υπουργεία και να πιέσει, να απαιτήσει να γίνουν εδώ και τώρα να δοθούν λύσεις. Ήδη έχουν πάρει καθυστερήσεις.
0: Επαναλαμβάνω, πιέστε περισσότερο εσείς, η αντιπολίτευση δηλαδή, κύριε Πετά. Ξέρω τι σας λέω. Και ξέρετε κι εσείς τι εννοώ.
4: Ήδη έχουμε κάνει τις επαφές μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις επαφές μας. Εμείς μπορεί να λειτουργούμε σαν πολίτες ή ο καθένας με την επιχείρησή του να συμβάλλει, όμως αυτό δεν είναι η λύση. Θα πρέπει να υπάρχει μια λύση και από το Δήμο συνολικά, αλλά και βέβαια από το κράτος πολύ περισσότερο, ούτως ώστε να μπορούν να έρχονται οι ιατροί εδώ να υπηρετούν και να επαναλειτουργήσει η παιδιατρική μονάδα, όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί σοβαρά, είναι κοινωνικό θέμα και θέματα υγείας των βρεφών των παιδιών μας.
0: Φυσικά.
4: Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται σε μια Ζάκυνθο των εκατομμυρίων τουριστών, εκατομμυρίων που ακούμε που τζιράρονται και τα όσα συμβαίνουν στις τουριστικές περιοχές αλλά και στην πόλη μας, στα χωριά μας, όπου έχουμε χάσει τον ύπνο μας από τους τουρίστες, επισκέπτες, τις φασαρίες και πάσης φύσεως, πράγματα που τα ζούμε όλοι στο πετσί μας. Από την άλλη, όμως, δεν έχουμε βασικά κοινωνικά αγαθά, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε την υγεία μας, δεν μπορούμε να έχουμε την υγεία μας. Δεν έχουμε την καθημερινότητα, δεν έχουμε ασφάλεια στους δρόμους, δεν έχουμε προσβασιμότητα στις παραλίες. Είναι βασικά πράγματα που για εμάς τους μόνιμους κατοίκους, για εμάς τους δημοτικούς συμβούλους και τον κύριο Τσουρουνάκη της Δύναμης Ελπίδας είναι πολύ σημαντικά. Τα φέρνουμε στην επικαιρότητα, τα πιέζουμε, τα κοινωνούμε διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Ευαισθητοποιούμε τους συμπολίτες μας και καλούμε όλους τους συμπολίτες να ενώσουν τις φωνές τους μαζί μας. Διότι και εμείς έξι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είμαστε αρκετοί, αν μια ζακυνθινή κοινωνία δυστυχώς δεν είναι και αυτή δραστήρια
0: και, ναι.
4: Και να κινητοποιείται μαζί με εμάς.
0: Και καλά κάνετε και αναδεικνύετε τα προβλήματα του τόπου μας, γιατί και αυτός είναι ο ρόλος σας, κύριε Πέτα, να παραμείνω λίγο στο θέμα της παιδιατρικής. Από ό,τι βλέπω εδώ,

0: βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να έχει ουσιαστικά μείνει χωρίς την κάλυψη του μόνιμου παιδιάτρου του νοσοκομείου. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό ότι η πολιτική της υποστελέχωσης θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορεί ένα ολόκληρο νησί να εξαρτάται από έναν μόνο γιατρό. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει στην ουσία βοήθεια από παιδιάτρους που έρχονται να εφημερεύσουν κάποιες ημέρες από το Ρίο με εντέλεσθε, αλλά στην ουσία αυτό δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Και κλείνει ο κύριος Μπάστας, ο πρόεδρος, η λύση είναι οι μόνιμες προσλήψεις. Όμως αυτή τη στιγμή που δεν μπόρεσε να έρθει παιδίατρος, αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι να προκηρυχθούν και να καλυφθούν και όλες οι οργανικές θέσεις με μόνιμο γιατρό και να στελεχωθεί το ΕΣΥ. Κύριε Πέτα.
1: Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπάστας και αυτό ήταν και ο λόγος όπου...
0: Και πάνω σε αυτό βασιστήκατε, ναι.
1: Έκτακτα βάλαμε το θέμα. Θα μπορούσαμε να μαζέψουμε υπογραφές και να έχουμε καλέσει ειδικούς, γιατρούς, διάφορους εκπροσώπους που τους καλέσαμε, αλλά σε μία μέρα, σε μισή μέρα που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν δύσκολο να μπορούν να έρθουν αυτοί οι θεσμικοί εκπρόσωποι για να τοποθετηθούν και αυτοί. Αλλά εμείς δεν το θεωρήσαμε το συγκεκριμένο θέμα σαν ευκαιρία απλά και μόνο να γίνει μια έκθετη συνεδρίαση για αυτό το θέμα. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι έκτακτο θέμα. Ήθελαμε να δράξουμε όποιο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας και να το φέρουμε άμεσα, όπως και το κάναμε, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τη σαρκινθινή κοινωνία, να πιέσουμε την κυβέρνηση για να κάνει τα αυτονόητα τα οποία τα δικαιούται η σαρκινθινή κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, όπου δυστυχώς όμως βλέπουμε βασικά πράγματα, βασικά κοινωνικά αγαθά, να μην μπορεί να έχει πρόσβαση ο συμπολίτης μας. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Δυστυχώς κοφεύει, όπως και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Βλέπουμε και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας να υπάρχουν τέτοια κοινά. Και όπως είπε και ο κύριος Μπάστας, δεν είναι η λύση απλά να μεταφέρεται για μια εβδομάδα κάποιος γιατρός από την Κόρινθο στην Ζάκυνθο και να μένει Κόρινθος χωρίς γιατρό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό που όπου ζητάμε και εμείς είναι μόνιμο προσωπικό, σε μόνιμη βάση να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο Ζακύνθου και να δημιουργηθούν τα κίνητρα. Διότι όπως σας είπαμε, 1.200 ευρώ σε μια Ζάκυνθο του υψηλού κόστου ζωής, όπου όλοι το βιώνουμε στο πετσί μας, όπου το σκεφτόμαστε να πάμε να βγούμε να φάμε ένα σουβλάκι με την παρέα μας, καταλαβαίνουμε ένας ιατρός με 1.200 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει 500 ευρώ ενίκιο. Και όλα τα άλλα τα έξοδα, καταλαβαίνουμε, είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολο θα πάρει την απόφαση ένας Έλληνας γιατρός να έρθει στη Ζάκυνθο.
0: Γι' αυτό
1: λοιπόν απαιτούνται κίνητρα με βάση την ισιωτικότητα, ούτως ώστε να μπορούν να καλυφθούν αυτές τις κοινές θέσεις. Αν υπάρχει βούληση, πολιτική βούληση από το Υπουργείο, από τον κύριο Υπουργό, από τον Υφυπουργό, θεωρούμε ότι αυτά μπορούν να γίνουν άμεσα, όπως έγινε και στην περιοχή της Ιθάκης, όπου ο εκεί δήμαρχος, σε επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, υπήρξαν λύσεις για το θέμα της Ιθάκης, όπως και γνωρίζουμε. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και στη Ιθάκης, αλλά και γενικότερα για όλα τα νησιά της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράδοξη δύναμη ελπίδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας, για την εισήγηση που έκανε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για την Παιδιατρική Κλινική. Περισσότερα για το θέμα αυτό, όσοι από εσάς δεν μπόρεσαν να ακούσουν ολόκληρη την συνομιλία μας, στη ραδιοεφημερίδα του Prisma 902.gr, μετά τις 7 το απόγευμα σήμερα.

έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε σε διάφορα θέματα εδώ του τόπου μας. Εκδήλωση τιμητικής αναγνώρισης για όλους όσοι συμμετείχαν στη διαχείριση του κρίσιμου περιστατικού της αναγκαστικής προσγείωσης του μαχητικού αεροσκάφου F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου στις 9 Ιουλίου. Πραγματοποίησε ο Δήμος Ζακύνθου. Η Δημοτική Αρχή, επιθυμώντας να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες, απένιμε τιμητικές διακρίσεις στους εκπροσώπους των φορέων που συνέδραμαν καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε στελέχη της Fraport Greece, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ΙΠΑ, στους ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, καθώς και στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ελάχιστη αλλά ουσιαστική ένδειξη αναγνώρισης για την άψογη συνεργασία, την υποδειγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη σωτήρια συμβολή τους στην ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Γιώργος

Βασινόπουλος, κατά την τοποθέτησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι χάρη σε αυτή προστατεύτηκαν αποτελεσματικά οι συμπολίτες μας αλλά και οι επισκέπτες του νησιού. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στασινόπουλος σημείωσε: η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ελάχιστη αλλά ουσιαστική πράξη αναγνώρισης προς ανθρώπους και υπηρεσίες που απέδειξαν στην πράξη τι σημαίνει επαγγελματισμός, ετοιμότητα και αίσθημα ευθύνης. Η ασφαλής διαχείριση του περιστατικού της 9ης Ιουλίου δεν ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός μόνο φορέα. Ήταν αποτέλεσμα της υποδειγματικής συνεργασίας της Fraport Greece, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, οι οποίοι λειτουργήσαν με ταχύτητα, συντονισμό και αποτελεσματικότητα. Ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναγνωρίζουμε δημόσια όσους υπηρετούν το κοινό καλό με συνέπεια και αφοσίωση. Η Ζάκυνθος απέδειξε ότι διαθέτει θεσμούς που συνεργάζονται, υπηρεσίες που λειτουργούν με επάρκεια και ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε κάθε πρόκληση. Αυτή η συνεργασία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των επισκεπτών μας και τη διατήρηση της διεθνούς εικόνας του νησιού ως ενός σύγχρονου, ασφαλούς και αξιόπιστου τουριστικού προορισμού. Η κυρία Μαρία Πιεράκου, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, η οποία βρίσκεται στο νησί με απόσπαση από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, περιέγραψε τις κρίσιμες στιγμές του συμβάντος. Να πω, λέει η κυρία Πιεράκου, ότι η άψογη συνεργασία, ο συντονισμός, η αμεσότητα στην αντίδραση των επίγειων εμπλεκόμενων εναέριας κυκλοφορίας, πυροσβεστικής, Fraport και λοιπόν, άνοιξε το δρόμο για αυτή την προσγείωση και εξασφάλισε ακριβώς την ασφάλεια του πιλότου και του αεροσκάφους και των τουριστών οι οποίοι βρισκόντουσαν εντός διαδρόμου μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο εκένωσε και εκτός διαδρόμου μέσα σε αεροπλάνο full με καύσιμα έτοιμοι να φύγουν και άλλα αεροπλάνα σταθευμένα. Εν ολίγης, η συνεργασία και η αμεσότητα των επίγειων εμπλεκόμενων δημιούργησε όλη την υπέροχη αυτή κατάσταση για να γίνει η καταπληκτική αυτή προσγείωση και να έχει αυτή την εξαιρετική εξέλιξη. Λοιπόν, μίλησαν κι άλλοι. Δεν έχουμε το χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Είναι 57 λεπτά μετά τις 9 και να ζητήσω συγγνώμη από τον ακροατή ή την ακροάτρια που μας παίρνει τώρα τηλέφωνο. Δεν προλαβαίνω να το σηκώσω γιατί θα πρέπει να κάνουμε την αποφώνηση και τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Συνέχεια τρέχω. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στον Prisma 92. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Real FM. Πρώτη για σήμερα. Ενημέρωση από τον Real FM για όλα τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από τις 10 μέχρι τις 12. Από τις 12 μέχρι τις 2 έρχεται η Μαργέτα από τα Μύτη. Επιστροφή εδώ στα δικά μας. Με ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με τον Real FM και με ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και εσείς από τα γεγονότα της καθημερινότητάς μας. 6 με 8 έρχεται και πάλι η Μαργέτα Ποταμίτη με επανάληψη της εκπομπής των 12 και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Ελληνική πλούσια, έτσι ωραία ελληνική μουσική. Για να έρθουμε εμείς αύριο το πρωί 8 και 3 πρώτα λεπτά περίπου. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Να περνάτε όμορφα, προσοχή στους δρόμους και μην εκτίθεστε στον ήλιο. Καλή συνέχεια.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και 2.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούση και Αμπελοκήπους και στην κάθοδο των Μεσογείων και Κατεχάκη. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό της Εξόδους για Λαμία. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνα στη χώρα μας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υποχρεωτική είναι η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Την ίδια ώρα ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπάραζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθη Τσιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με όλα του τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρα η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε να πούμε.
0: Στο στούντιο μαζί είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα, έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και ναι, παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ
0: ναι,
1: συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: Γιώργη, γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι α, το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούμε, εγώ ξέρω να βάζω, θα το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω τι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη, επάνω στο ρόιο Καστροκάκη, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν...
0: Πατέρας και γιος,
1: ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες...
0: Μην τα λέμε μόνο για τα... Είναι δικά μας
1: παιδιά. Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω
1: να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερώς είναι ηλίθιοι αέρας, γιατί περίπου με 38, με ισχυρούς ανέμους, νομίζω ήταν με ελτεμάκια, 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή τη νεμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσει και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτήν πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη και το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητα. Η νότα μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με τον καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκη, κλαποδήλα, τα πατίνια, οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι αυτό. Το λέω γιατί αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και
1: ρωτούσαν οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό, αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε. Να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Τη δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά κατά βάτες οι άνεμοι είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις, όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή. Όλοι μας προσοχή, όλοι μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης, όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα να ούτε να φωτογραφίζω, ούτε να πω, στην Πεντέλη πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση, αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους, γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην περίπτωση της, την υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει κι άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα καλεσμένο κι εγώ στο στούντιο και αυτό
1: είναι
0: το θυμάμαι.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις, όπως είπε η Ρίτσα, οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω έχεις και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρονών, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν βάσει στα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς, προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως, νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγρος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες, ποτέ δεν είναι επίσημες ακόμα. Τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: του Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη, με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά. Για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι αυτή την ώρα ετοιμάζεστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, τον Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά, βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και έχει
0: από
2: πολύ ποιο ταλαιπωρία.
0: Ύψος είναι?
1: Από μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, Γάλλιο. Δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών ύψο του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μέσα στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά, να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρινιά και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τέλειος. Το ζούμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Διονύση, τον Καντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε. Λέει αυξημένη προσοχή σε όλους σε μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους. Και όχι για ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία. Όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, real blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία, μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήχθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήχθησαν. Άντε, γιατί μου την έχει βιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της Ρίτσας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
1: Α, αλήθεια,
0: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν θα κάνει, τον αποδέχεται. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτοτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μάλλον, τι λέει? Λέει ότι εγώ αν ήταν στο χέρι μου δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απ' την άλλη το Πασόκ λέει πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά θα υιοθετήσεις και τι θα αφήσεις.
1: Ο κ. Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, τότε στο συνέδριό μας. Είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα,
1: ναι,
0: στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Γκάτσου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα. Διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο προς.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες μεγάλη, έτσι, είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Και εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες. Αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ο ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
1: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Πρόσεξε, γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
1: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
0: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο

0: και δύο.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 90 και 2.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Κύριε Τάσο, βεβαίως και έχω ακούσει. Και επειδή είσαστε προφανώς και εσείς κλιμελώς ενημερωμένος, αυτές είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 9 με 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής... ναι, ναι, το πετύχατε.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει, ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο.
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και σε μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο. Ήτανε, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, χρήματα, κόπο, και κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές. Και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
1: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
2: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτευσης.
0: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
2: Αυτό όμως.
0: Κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Αυτό... παιδεία, κύριε Παπά.
0: Ναι,
2: κύριε
0: αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη, να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φουφούτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φουφούτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
2: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό από το θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φουφούτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά, αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους Και ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Αυτό που λέτε, εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
2: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις, θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, κλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχες το ουγγρικό δημόσιο. Καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ο ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία. Είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος, υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πρωτιστηριακά μαθήματα.
0: Ναι, σας ακούω πάντως και. Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
2: Να δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
0: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε, αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια. Πώς θα το πω τώρα. Δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
2: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαθυμότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι θα κάνουμε.
0: Επειδή
2: τώρα,
0: το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμεντώσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξεις φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα.
2: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση της νομιμότητας. Οι νόμοι είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η νυν κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε τις στολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, εννοώ, και τους έντυνε με μπλε.
0: Ναι, αλλά και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
2: Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι, ρωμαλαίο, το ρωμαλαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην επιστημία.
2: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει, και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλαίοι και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες
1: ενέργειες
2: μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας.
2: Την Τρίτη. την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφι, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά.
1: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
2: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις για να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. Γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στο φίλο τον Νίκο που λέει: πώς το στριμώξατε έτσι, μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Εσύ, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα, είναι πάντα.
1: Ναι, ναι. Η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Ναι, μα έχει μια άλλη άποψη ο Νίκος. Εντάξει,
0: παιδιά, αποφασίστε.
1: Εκτός κι αν θέλετε. Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου, κάθε ένας ξέρεις. Καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Ναι. Μπορεί να του αρέσει. Να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε. Πολύ φυσιολογικό.
0: Είπα ότι είναι κακό.
1: Πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο ένας λέει: ρωτήστε πώς είναι δυνατόν να μην θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ εσείς έχετε αποφυτίσει από αυτά. Και στέλνετε και τα παιδιά σας. Δεν είπε κανείς να καταργηθεί δημόσια παιδεία. Μα αυτό είπα εγώ και νομίζω ότι και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη και ευθέως. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρίσκεται σε μία βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ όμως.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε.
0: Είναι ρεαλισμός πλέον.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι, θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο: εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Proteria Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την

Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται τη δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεστε όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Και δύο.
11: Λόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίασης στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα οδηγούν σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας με επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κανονικά υπολογίζονται οι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σανταμαρία, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλιώτη μας υποστηρίζει στο 2.11.208.200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλιώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio.papakirialfm.gr. studio.papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης υπογράφει με το επίθετο του άνθρωπος, γιατί είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Και όπως σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη, όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε. Πήγαμε σε 3 μνημόνια. Στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν. Και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, ας πούμε, το έκαναν οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά. Πώς τα ξεχνάμε δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή, αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, να το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, να το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για
0: το
1: μεγάλη συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάντε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και,
1: καλά,
0: τα παιδιά που έχουν.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας, ναι, είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα για το. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το,
0: ναι,
1: που μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Ναι, ναι, ναι. Και τι ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα? Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όπως είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη την πήρε την ανηφόρα, ήδη ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή δύο-δύο ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι? Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα. Τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανίας ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχειριστεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχειριστεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει μια αισθητή αστάθεια στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω, σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαινε στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας ανδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή, για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πιέσει για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
1: Άρα μεταπόληση, να ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσει στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35 και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτος την ψέγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος εκείνος δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: έναντι. Καθένας έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλη, να θυμίσω το εξής. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονός ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φέρει θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά της φυλοκρηπίδας ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχρεωτικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική ήττα υποχρεωτικότητα η ΑΟΣ με Ιταλία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχρεωτικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδα-Τουρκία, ας πούμε κρίση. Φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί ή αν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτή την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών. Μηδενός εξαιρουμένα.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν του Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε τον Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική. Τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ότι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφατικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο κάζους Μπέλι, γιατί? Διότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλους εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και

0: Prisma 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Prisma 92.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι μια είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής στην οποία σχεδιάζεται να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο, αυτό το περίφημο, ας το πούμε έτσι, που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος. Οι δύο υπουργοί. Είναι αυτά, είναι περίπου νομίζω συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Τα 97 θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει το Roots Rage πάλι, να θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ξεκινάνε στη γνωστή κατεύθυνση. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν τώρα μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και, και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, τα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά στο 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχώρησαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βυζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί πολλοί κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι, ναι, το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από όλα, από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2-2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στη χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε, περίπου.
2: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες,
0: ναι,
2: των καταναλωτών.
0: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Τεχνικά το λέω πια.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο.
2: Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες και τα λοιπά, να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό?
2: Είμαστε πολύ πίσω σε όλα αυτό. Μα πετάμε καθημερινά, παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 6-5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
2: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίου εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι.
0: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
2: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες: εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα άκουγα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
0: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, ναι.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Είναι πολύ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
0: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
1: Συγγνώμη, Ρίτσα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα notification μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Εθνική Συμμαχία.
0: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
1: Το είχε προαναγγείλει
0: και ο κύριος Κόκαλης, σωστά?
1: Ναι, και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
0: Λέγαμε, κύριε Παπά, ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα που βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
0: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
1: Κυρία
0: Κασιμάτη.
2: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι τεργοαερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον, όπως αποδεικνύεται, όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλατέρια.
5: Ωραία, και εγώ. Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λίγη μια έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσεως ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό, προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν κάτι τέτοιο, έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον. Ο Χρήστος, καλημέρα. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαδιάνης λέει: αν από τη λύνη δραματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια, κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει, μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει, να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρόμως δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,

0: σημαίνει.
1: Α, υπάρχει διαρροή. Το λέει δηλαδή ο Σίδης. Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αν, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς. Σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μην μπούμε σε αυτή, να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο, κυρία Μπιζόγλου, να περάσω το διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση? Γιατί εγώ δεν είχα πρώτο γνωστό ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ, ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου,
1: Τι να ανακαλέσω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει
0: ο άνθρωπος. Λοιπόν, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος Κεμπάπης.
1: Καλημέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σήγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι νερό.
4: Λίτο.
3: Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανώστρωμα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά.

0: Hotel Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα αγαπημένο τραγούδι από την μεγάλη Μέρι Λίντα που άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018, αφήνοντας πίσω την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, η οποία διαρκώς ήταν στο πλευρό της. Η Μέρι Λίντα και άφησε πίσω της ένα σπουδαίο, τεράστιο καλλιτεχνικό έργο. Τα πρώτα καλλιτεχνικά της βήματα συνοδεύτηκαν από μία πολύ μεγάλη γνωριμία που σημάδεψε τη ζωή της όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο επιτυχημένα και πιο διάσημα ντουέτα της δεκαετίας του 1960, με συνεργασίες στη δισκογραφία αλλά και αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Να πούμε λίγα λόγια για αυτή τη γνωριμία και για τη σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια. Η πρώτη συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη έγινε όταν ήταν αυτή 11-12 ετών. Σε τόσο μικρή ηλικία βρέθηκε στο Πίγκαλ, σε ένα πολύ έτσι γνωστό κέντρο της εποχής, για πρόβα με την ορχήστρα και τον μαέστρο, μια και η Μέρι Λίντα τραγουδούσε από πολύ μικρή ηλικία, όπου είδε για πρώτη φορά από κοντά το σπουδαίο αυτόν μουσικό. Όταν τον είδε λοιπόν για πρώτη φορά, της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και να πως τα έφερε η ζωή. Παντρεύτηκαν το 1958 με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου και έζησαν μαζί περίπου 10 χρόνια, μια θυελώδη σχέση που σημαδεύτηκε από πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο γάμος τους έληξε το 1968, ποτέ όμως δεν είχαν σταματήσει να διατηρούν προσωπικές σχέσεις, και γιατί η Μέρι Λίντα ήταν ο άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή της. Άφησε πίσω της όμως αγαπημένες επιτυχίες που, εκτός, που τις ακούν και η νέα γενιά. Καλό ταξίδι στο φως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα έτσι μικρό μουσικό αφιέρωμα και λίγα λόγια για τη ζωή της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας. Πάμε να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Παραμένει ζεστός, η υγρασία είναι απίστευτη σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Έχει λίγο αεράκι αλλά είναι καυτό, σε συνδυασμό με τη σκόνη που μας έχει έρθει από την Αφρική επιδεινώνει την κατάσταση. Βέβαια, ο καιρός αυτός, αυτές οι καιρικές συνθήκες θα είναι και σήμερα. Από αύριο αναμένεται και για την Παρασκευή και για το Σαββατοκύριακο να έχουμε μία αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ευτυχώς. Εχτές λοιπόν το βράδυ, ενώ εδώ είχε ζέστη και άπνοια στην Κέρκυρα, είχε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες, αστραπές, βροντές και δημιουργήθηκαν έτσι μερικά προβλήματα με κόψιμο δέντρων, με ξερίζωμα δέντρων εκεί στα βόρεια του νησιού. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Πλέσας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40 και τα Πλέσας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της έβδας, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές. Κάνουμε τώρα την εκπομπή μας, μπορεί να ακούτε μέσα στον ήχο και τις σιρήνες της πυροσβεστικής. Ας ελπίσουμε, πηγαίνουν εκεί προς το Καλαμάκι, προς εκείνες τις περιοχές, προς το Αργάσι μου λένε εδώ. Ας ελπίσουμε βέβαια να μην έχουμε κάτι έτσι σοβαρό, μια και σήμερα
Έχουμε και πολύ ζέστη. Φυσάει λίγο και αυτός ο θερμός αέρας. Προσοχή, μην πιάσουμε καμιά φωτιά. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που είναι για την προετοιμασία για των εκλογών, τον κύριο Μποτόνη. Θα μας πει για κάποιες επισκέψεις στελεχών του κόμματος εδώ στη Ζάκυνθο την επόμενη εβδομάδα και για την δημιουργία δημοτικών επιτροπών για τις εκλογές. Βασικά το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μία έτσι προετοιμασία για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, μετά τη μία, θα έχουμε εδώ μαζί μας για πρώτη φορά τη συνταξιούχο πολιτικό μηχανικό κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή. Είμαι σίγουρη την ξέρετε όλοι, γιατί γράφει αρθογραφεί σε πολλά περιοδικά και έχει μια πολύ αισθητή παρουσία στον έντυπο τύπο του νησιού μας. Η κυρία Κοντονή, λοιπόν, κυρία Σιδηροκαστρίτη, έχει κάνει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα σημεία που έχουν μείνει στην πόλη μας και έχει αφήσει πίσω το καταστρεπτικό σεισμός του 1953, τα οποία εμείς τα έχουμε έτσι παραμελημένα, τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους, δεν τα γνωρίζουμε. Η κυρία Σιδηροκαστρίτη όμως τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Για αυτά τα σημεία, τα απομεινάρια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα μιλήσουμε και πραγματικά επέλεξα να την καλέσω στην εκπομπή μου και να κάνω αυτή τη συνέντευξη, γιατί μια και ασχολούμαι και με τον τουρισμό, έχω διαπιστώσει ότι έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες Έλληνες στο νησί μας και μας ρωτάνε, ωραία, καταστράφηκε η πόλη το 1953, τι έχει μείνει, θέλουμε να δούμε κάτι που έχει αφήσει ο σεισμός, εκτός από την Εθνική Τράπεζα που είναι στην πλατεία και μπορώ να τους τη δείξουμε, το σχολείο και το σχολείο του ΑΜΟ μέσα στην πόλη. Τι άλλο είναι? Είναι τα καμίνια, είναι το αγγλικό νεκροταφείο, είναι το εβραϊκό νεκροταφείο, είναι κάποια σημεία που θα τα ακούσουμε πρώτη φορά από την κυρία Σιδηροκαστρίτη, που ούτε και εγώ δεν τα ήξερα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μας τα αναφέρει σήμερα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν, και δεν μιλάω για αυτή τη δημοτική αρχή αλλά και για τις προηγούμενες, να τα είχαμε αναδείξει και στην είσοδο της πόλης μας να υπήρξε ένας χάρτης όπου να μπορεί ο επισκέπτης, ενώ στο λιμάνι, έτσι, όταν ο επισκέπτης μας μπαίνει στο λιμάνι, να υπάρξει ένας χάρτης που θα μπορεί ο επισκέπτης να περπατήσει, κάποιος που μένει μέσα στην πόλη, την επισκέπτεται περπατώντας μέσα από τα πολύ όμορφα μονοπάτια μας, να δει και να ξεναγηθεί μέσα στην πόλη μας. Για παράδειγμα, μας ρωτάνε πολλοί, θέλουμε να πάμε με τα πόδια στην Πόχαλη και εμείς τους καθοδηγούμε από την Παλιά Βρύση πάνω σε εκείνο το ωραίο μονοπατάκι, το οποίο δεν είναι οριοθετημένο, δεν ξέρει κανένας πώς θα το βρει και πώς να ανέβει εκείνη την υπέροχη καταπληκτική διαδρομή. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τη μία με την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή. Πάμε παρακάτω, πάμε στην εξωτερική μας επικαιρότητα. Πάρα πολύ είναι τα άσχημα τα πράγματα εκεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Περίπου από ό,τι άκουγα χτες 150 πλοία έχουν εγκλωβιστεί μέσα και έξω από τον Περσικό κόλπο για άλλη μια φορά και δεν μπορούν να βρουν έτσι διέξοδο για να περάσουν. Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Η διπλωματία έχει σταματήσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και ο Τραμπ ετοιμάζεται να χτυπήσει. Και μάλιστα μαζί παρέα βέβαια με το Ισραήλ. Ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτή τη φορά και να δώσει πάρα πολύ σοβαρά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Χούθοι λένε ότι θα κλείσουν και τα περάσματα εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Λοιπόν,
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, και να περάσουμε σε ένα θέμα πάρα πολύ έτσι δυσάρεστο. Χτες το βράδυ έγινε γνωστό και μιλάμε για το θάνατο του πάρα πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, είναι δολοφονία. Στην αρχή λέγανε εντάξει ότι δεν ήξεραν τι ιδιοκτικές αρχές περί τίνος πρόκειται. Ήταν βέβαια τα πρώτα λεπτά που βρέθηκε από τις δύο κόρες τους, δύο ανήλικα κοριτσάκια, δίδυμα 16 ετών. Έψαχναν όλη μέρα τον πατέρα τους, πήγανε χτες το βράδυ στο γραφείο του, χτυπούσαν εκεί τις πόρτες, δεν τους άνοιγε. Και ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα του γραφείου και αντίκρισαν αυτό το έτσι πολύ άσχημο θέαμα. Ο άτυχος ποινικολόγος ήταν νεκρός περίπου για 24 ώρες μέχρι την ώρα που εντοπίστηκε. Μέσα δεν είχε εμφανή τραύματα στο σώμα του, βρέθηκε γυμνός, τα ρούχα του ήταν πεταμένα τριγύρω, αίματα υπήρξαν έτσι πολλά στο γραφείο. Και φυσικά εντάξει εκτελήθηκαν πολλές δραματικές στιγμές, έφτασε και ο αδερφός του εκεί. Τώρα ο θάνατός του προέρχεται από πάρα πολλά χτυπήματα στο σώμα και ιδιαίτερα στο κεφάλι. Η αστυνομία τώρα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν είχε παραβιαστεί η πόρτα του γραφείου του και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος από τους επισκέπτες. Ο δολοφόνος δηλαδή ήταν κάποιος που επισκέφθηκε τον κύριο Γεωργίου και στη συνέχεια το χτύπησε. Τα χτυπήματα ήταν πάρα πολύ έτσι βαριά και ο θάνατός του προέρχε από τον πάρα πολύ άγριο ξυλοδαρμό. Τώρα ο ποινικολόγος ήταν πάρα πολύ γνωστός. Να θυμηθούμε λίγο από τις υποθέσεις που είχε. Ιδιαίτερα γνωστός έγινε με την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέρεια. Ήταν δικηγόρος της οικογένειας των γονιών όταν είχε εξαφανιστεί το παιδί και το έψαχναν οι γονείς, που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει βρεθεί το πτώμα του. Μετά είχε αναλάβει και την υπόθεση της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Άλλη μια μεγάλη υπόθεση ήταν του Δημήτρη Λιγνάδη και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ έντονη δημόσια παρουσία και σε πάρα πολλές ενημερωτικές εκπομπές και σε πάνελ και μεσημεριανές εκπομπές. Λοιπόν, τέλος πάντων θα ενημερωθούμε με περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξετάζονται και όλες εκεί οι κάμερες της περιοχής έξω από την πολυκατοικία και από το γραφείο.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καύσωνα που επηρεάζει σήμερα με ιδιαίτερη ένταση αρκετές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εμφανίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, ενώ θα υπάρχει και πολύ μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τώρα, στη θερμοκρασία, η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλία, που παραδοσιακά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες, θα φτάσει 41 με 42 και τοπικά και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά επίσης, στα τοπικά και ανατολικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει έως τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, σταδιακά αυτό το κύμα ζέστης θα αρχίσει να υποχωρεί από τις απογευματινές ώρες και αύριο θα έχουμε μία πολύ έτσι μεγάλη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα καλός και η θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Λοιπόν, μία είδηση της τελευταίας στιγμής πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, για τον ετήσιο προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2027, για την έγκριση ένταξης ΔΕΙΑΣ Ακίδου στο σύστημα της ενιαίας αρχής πληρωμών και για τις διαδικασίες που χρειάζονται. Σήμερα το πρωί είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί στην Φιλικών, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, μια βλάβη στον αγωγό εκεί από το που από νωρίς το πρωί ήταν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ στο σημείο. Και ένα άλλο θέμα είναι η έγκριση τρόπου εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο Διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Βασιλικό. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα συζητήσουμε αύριο με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ξανά μαζί. Μην φύγετε.

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, να δούμε κάποιες έτσι νεότερες πληροφορίες που αφορούν όλη αυτή την εκλογική διαδικασία που γίνεται και στο νησί μας από το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μποτόνη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Μιλήσαμε και πριν για να κανονίσουμε το ραντεβού. Τι γίνεται, περιμένετε την άφιξη κάποιων στελεχών στο νησί τις επόμενες ημέρες?
1: Ναι, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το γραμματέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, τον Ηρακλή τον Δρούλια,
0: ναι,
1: και αμέσως μετά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, τον συμπολίτη μας και αγαπημένο φίλο.
0: Θα έρθουν τώρα δηλαδή τις επόμενες ημέρες, ενώ με την επόμενη εβδομάδα, αρχές Αυγούστου.
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη εβδομάδα ο Ηρακλής Δρούλιας.
0: Ναι, που είναι γραμματέας οργανωτικού. Ναι.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά ο γραμματέας του
1: κόμματος. Ο γραμματέας του κόμματος.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ποιος θα είναι ο λόγος της επίσκεψης του κυρίου Δρούλια, να ξεκινήσω.
1: Δρούλια.
0: Ναι.
1: Θα συνδυαστεί με δύο πραγματικά κινήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Mm-hmm. Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να οργανωθούν συντονιστικές εκλογικές επιτροπές εκλογικού αγώνα, όπως ακριβώς ονομάζονται, σε κάθε πρώην δήμο.
0: Ναι.
1: Είχαμε στη Ζάκυνθο παλιά 6 δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς όμως με εκτιμήσεις που έχουμε κάνει θα είναι περίπου 4, μάλλον 4 οι επιτροπές εκλογικού αγώνα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να συγχωνέψουμε το Δήμο Ελατίων στο Δήμο Αλικών και το Δήμο ο Δήμος Λαγανά θα πάρει και κάποιες και κάποια κομμάτια από τον Αρκαδίων και
0: Αρτεμισίων, ναι.
1: Και ο Δήμος Αρκαδίων θα αποτελέσει μαζί με το Δήμο Αρτεμισίων μια συντονιστική επιτροπή, ούτως ώστε να έχουμε σε όλο το νησί στελέχη μας δοκιμασμένα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιήσουν όλους τους συμπολίτες μας και να φέρουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα σε τοπικό επίπεδο και γιατί όχι να καταφέρουμε να κερδίσουμε και την έδρα.
0: Μάλιστα. Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο?
1: Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας αλλά και η συντονιστή και η εκλογική νομαρχιακή επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με τους συντρόφους μας, οι οποίοι προτίθενται να βάλουν υποψηφιότητα. Mm-hmm. Είμαστε σχεδόν κατά 99% σύμφωνοι,
0: mm-hmm,
1: αλλά περιμένουμε η ανακοίνωση να γίνει από τον ίδιο τον γραμματέα σε συνέντευξη τύπου που προγραμματίζουμε να γίνει σε χρόνο που θα επιλέξει ο γραμματέας.
0: Μάλιστα. Οπότε η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου θα γίνει από τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Από τον κύριο Βαρδακαστάνη, ναι, ή από τον Ηρακλή τον Δρούλια. Ανάλογα.
0: Από τον κύριο Δρούλια.
1: Την εποχή, την ώρα και και τις προγραμματισμένες τέλος πάντων,
0: ναι,
1: δουλειές που έχουν τα ανώτερα στελέχη μας.
0: Κύριε Μποτόνη, τώρα για το νησί μας θα ήθελα να μιλήσω. Βλέπετε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που πραγματικά τον είχε χάσει το ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι, είχε επιλέξει να ψηφίσει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στις προηγούμενες εκλογικές, προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και είναι γεγονός. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξανακαλέσετε αυτόν τον κόσμο μαζί σας?
1: Εγώ πιστεύω ότι σημαντικό μέρος από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας μας πλησιάζουν και μας λένε από μόνοι τους, χωρίς εμείς οι ίδιοι να τους ενοχλούμε,
0: ναι,
1: ότι παιδιά, εμείς θα στηρίξουμε τους υποψήφιους που μαθαίνουμε και έχει διαρρεύσει σε όλη τη ζαχαρική κοινωνία που θα βάλετε. Θα τους στηρίξουμε γιατί εμείς θέλουμε και στη Ζάκυνθο την αλλαγή. Mm-hmm. Και στη Ζάκυνθο θέλουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι κοντά μας, να εκφράζει το χώρο. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κοροϊδία, δεν αντέχουμε άλλο. Περισσότερο οι άνθρωποι της Υπαίθρου, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, αυτή το πισοπλάτισμα. Δεν επιτρέπεται το λάδι να είναι απολύτω. Δεν επιτρέπεται το λάδι αυτή τη στιγμή να πηγαίνει 3 και 3,5 ευρώ. Που για να μαζέψει ένας άνθρωπος ένα τενεκέ λάδι βασανίζεται. Αυτός και όλη του οικογένεια. Για να μην πω τα ημεροκάματα στα ύψη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν όλα έχουν εγκαταληφθεί. Η γη σχεδόν μέρα με τη μέρα. Και αν πραγματικά, όπως λέγεται, μας έρθει αυτή η κακοκαιρία που προβλέπεται το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, τότε θα καταστραφεί και η σταφίδα μας. Φανταστείτε να περιμένεις λοιπόν μετά ποιο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σε αποζημιώσει. Ποιος είναι αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει καταντήσει?
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ακούστε, πιστεύετε όμως ότι έχουν σημασία και τα πρόσωπα? Δηλαδή δεν θα πρέπει το ψηφοδέλτιο, το οποίο πιστεύω και εγώ ότι το έχετε κλείσει και σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται και τα ονόματα, δεν έχει σημασία και το πρόσωπο που θα βάλετε στο ψηφοδέλτιό σας?
1: Βεβαίως,
0: για
1: βεβαίως
0: να προσελκύσει κόσμο. Δηλαδή
1: βεβαίως
0: άλλο είναι να βάλετε ένα πρόσωπο που δεν είναι και τόσο ιδιαίτερα γνωστό στη ζακυνθινή κοινωνία, και άλλο να υπάρχει κάποιο πρόσωπο που είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει προσφέρει στους ζακυνθινούς, ανεξαρτήτως κόμματος. Έχει σημασία
1: δίκιο
0: και αυτό,
1: και
0: θεωρώ.
1: Και προσπαθούμε και το έχουμε πετύχει να οι υποψήφοι μας να είναι αγαπητοί από το ζακυνθινό λαό,
0: ναι,
1: όχι γιατί ανήκουν στο χώρο μας, αλλά γιατί είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην ζακυνθινή κοινωνία. Η ζακυνθινή κοινωνία αυτό το έχει καταλάβει, τους εκτιμά ιδιαίτερα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και έχετε κι εσείς επιφορτιστεί με πάρα πολύ μεγάλο τώρα έργο, γιατί είσαστε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, οπότε και εσείς θα πρέπει να δώσετε το δικό σας αγώνα και σαφώς θα μετρήσει και η γνώμη σας πάνω στα στελέχη του κόμματος, γιατί αν αυτός κάνει ή δεν κάνει, έτσι δεν είναι, για τις υποψηφιότητες.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, κυρία Ποταμίτη, εγώ από το 2015 σε κάθε εκλογική μάχη είμαι υποψήφιος στα δύσκολα χρόνια, στα πέτρινα χρόνια όπως τα έχω ονομάσει για το ΠΤΟΚ. Τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι εμείς που μείναμε, αγωνιστήκαμε τότε και σήμερα έχουν έρθει δίπλα μας πάρα πολλοί κόσμος που τότε είχε φοβηθεί, είχε δηλιάσει. Σήμερα λοιπόν που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, εμείς που εμείναμε και αγωνιστήκαμε από τότε, ο ζακυνθινός λαός μας εκτιμάει και μας εμπιστεύεται, γιατί μας έχει δοκιμάσει. Και εγώ είμαι ένας από τους εργάτες στο χώρο μου,
0: ναι,
1: και πάντοτε ό,τι μπορώ και όσα μπορώ προσφέρω, χωρίς να περιμένω ποτέ τίποτα.
0: Ναι.
1: Μονάχα το καλό,
0: ναι,
1: το καλό της Ζακύνθου, το καλό της πατρίδος μου.
0: Η νέα γενιά είναι μαζί σας? Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν και να συστρατευτούν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ?
1: Είμαι χαρούμενος γιατί, όπως λέτε κυρία Ποταμίτη, υπάρχει και η νέα γενιά που πολλά χρόνια τώρα είχε κλειστεί στον εαυτό της, είχε πισοπλατήσει τα πολιτικά κόμματα. Σήμερα υπάρχει η νεολαία μας η οποία αγωνίζεται. Απόδειξη ότι και πρώτος για το συνέδριο αναδείχθηκε νεολαίος μας,
0: ναι,
1: και η νεολαία μας ο Τίμος ο Παπαδάτος.
0: Ο Παπαδάτος, ναι.
1: Βεβαίως. Και η νεολαία μας είναι παρούσα, αγωνίζεται, και χαρά μας θα είναι αύριο να αναλάβουν εκείνοι τις θέσεις που σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υπηρετούμε εμείς, ούτως ώστε να υπάρχει πάντοτε μια συνέχεια προς το καλύτερο,
0: μάλιστα,
1: μια συνέχεια προς την ανανέωση με νέες ιδέες και νέα διάθεση για δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μποτόνη, αναμένουμε την... την άφηξη στο νησί μας του κυρίου
1: Δρούλια.
0: Θα δώσει και κάποια συνέντευξη.
1: Του Γιάννη του Βαρδακαστάνη.
0: Ναι, με τον κύριο Βαρδακαστάνη, ναι, διατηρούμε, ενημερωνόμαστε όταν από το γραφείο τύπου, όταν έρχεται στο
1: ωραία
0: νησί.
1: Λοιπόν, θα σας ενημερώσω,
0: ναι,
1: κυρία Ποταμίτη, όταν με το καλό έρθει και ο Ηρακλής ο Δρούλιας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε...
0: Ναι. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Αναμένονται στελέχη του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα και φυσικά θα έρθει και ο γραμματέας κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ενδέχεται ο κύριος Βαρδακαστάνης σε μια συνέντευξη τύπου των μέσων ενημέρωσης να ανακοινώσει και το ψηφοδέλτιο που είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο και αποτελείται από 2 άντρες και 1 γυναίκα. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα θέματα της καθημερινότητας. Εχθές δέχτηκα κάποια τηλέφωνα από την περιοχή της Αγίας Τριάδας που εκεί υπάρχουν

ταχύτητα είναι το ποτάμι, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι αυτό το διάστημα το νερό του ποταμού είναι σκέτο βόθρος. Το χρώμα του και έτσι όπως εμφανίζεται και οι μυρωδιές του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και πολλά ποντίκια κυκλοφορούν στις όχθες και στις περιοχές εδώ και στις και κατσαρίδες και στις περιοχές εδώ γύρω γύρω και στις γειτονιές και κουνούπια. Είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση στο ποτάμι. Έμενα και εγώ εδώ κοντά στην περιοχή και γνωρίζω. Οι κάτοικοι που μένουν δεξιά και αριστερά στις όχθες του ποταμού το καλοκαίρι υποφέρουν, γιατί είναι και τα κουνούπια, οι κατσαρίδες είναι πάρα πολλές και μπαίνουν μέσα στα σπίτια από τις αποχετεύσεις. Τα ποντίκια είναι τεράστια, σαγάτες είναι τα ποντίκια, εδώ τα βλέπουμε και εμείς που πηγαίνω έρχονται. Αλλά και έχει κατέβει και πάρα πολύ η στάθμη του νερού, γιατί είναι καλοκαίρι, δεν βρέχει και μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Αυτά λοιπόν με το ποτάμι. Πάμε τώρα λίγο μέσα στην πόλη. Πάμε στα σημεία που είναι η Κάδη. Λοιπόν, η κατάσταση πίσω από το Δημοτικό Θέατρο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Πάρα πολύ βρώμα εκεί στο πεζοδρόμιο. Η ίδια κατάσταση είναι και στους κάδους απέναντι από το Τρίτο Δημοτικό και της Παιδικής Χαράς. Μάλιστα, τα λίπη από τα σκουπίδια έχουν κυλήσει και μέσα στο δρόμο, έχουν κάνει σαν λιμνούλα. Παίζουν παιδάκια εκεί στην Παιδική Χαρά και εκεί μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Θα παρακαλούσα, αν μας ακούει κάποιος από την Δημοτική Αρχή, εμείς δεν είμαστε ειδικοί να λέμε τι πρέπει να κάνουν, αλλά θα μπορούσανε με ένα πάρα πολύ μικρό βιτιοφόρο, με λίγο νεράκι, να ρίξουν λίγη χλωρίνη, λίγο φάρμακο, να καθαριστούν τα πεζοδρόμια, να φύγουν τα λίπη και δεν ξέρω αν μπλένονται οι κάδοι, γιατί και οι κάδοι μυρίζουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σημεία που έχουμε εντοπίσει. Τα πεζοδρόμια μας είναι βρώμικα, περπατά στην πόλη και κάτω είναι και βρωμιά και από αναψυκτικά, από καφέδες, κολλάνε. Λίγο καθαριότητα, λίγο πλύσιμο στα πεζοδρόμια. Σε μια εβδομάδα τελειώνει ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος, πλησιάζει και η γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες με επισκέπτες, κυρίως Έλληνες, γιατί είναι σημαντικό καλά οι ξένοι, αλλά και οι Έλληνες που έρχονται να είναι το νησί μας καθαρό. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, κυρίες και κύριοι. Να είμαστε καθαροί. Δεν χρειάζεται να είμαστε, να έχουμε, ξέρω εγώ, έτσι πανάκριβες υποδομές. Η καθαριότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η Αγία Τριάδα, γιατί μένουν και αρκετοί Έλληνες στο ξενοδοχείο της πόλης. Και ξένοι, πάρα πολλοί Ρουμάνοι για παράδειγμα μένουν μέσα στην πόλη, όπως είδα εγώ και διαπίστωσα εχθές το βράδυ. Λοιπόν, πού πάνε? Πάνε να κάνουν μπάνιο στην πλάση του ΕΟΤ που λέμε και σε εκείνο το παραλιακό μέτωπο. Ας είμαστε καθαροί και τα χόρτα κομμένα. Εντάξει, αυτό πιστεύω φτάνει. Πάμε τώρα, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό της εκπομπής μας. Να δούμε ένα θέμα από την Νορβηγία αυτή τη φορά. 15 χρόνια έχουν περάσει από το φρικτό αυτό μακελιό του νεοναζί Μπρέιβικ στην Νορβηγία. Η χώρα τιμά τα 77 θύματα της πιο σκοτεινής ημέρας. Το θυμάστε όλοι, το σε ένα νησί που πήγε ο νεοναζί αυτός, ο Μπρέιβικ, και σκότωσε 77 νεαρά παιδιά που είχαν πάει να κατασκηνώσουν και να διασκεδάσουν σε εκείνη την περιοχή. Γίνονται εκδηλώσεις μνήμης στο Όσλο και την Ουτέγια με ομιλίες επιζώντων, στεφάνια και παρουσία της βασιλικής οικογένειας αλλά και του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση και οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων στην Νορβηγία οργανώνουν σήμερα εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών της διπλής αυτής τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε και στο Όσλο αλλά και στο νησάκι Ουτέγια στις 22 Ιουλίου το 2011, ο δράστης της οποίας ήταν ο ακροδεξιός Μπέριγκ Μπρέιβ. Τώρα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν ομιλίες αντιπρόσωποι οργανώσεων στήριξης και ο νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Στέρε. Θυμόμαστε όλοι έτσι τις τραγικές εικόνες από το νησί, από τα νεαρά αυτά παιδιά που προσπαθούσαν να ξεφύγουν και βρήκαν έτσι τραγικό θάνατο και στην παραλία και πάνω στα βράχια. Τέλος πάντων, σήμερα συμπληρώνονται από αυτή την τραγική ημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε με την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Χαρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μια αγαπημένη φίλη, μέχρι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Κυρία Σιδηροκαστρίτη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Prisma 92.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία εισαγωγή της αγαπημένης φίλης.
0: Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε και οικογενειακούς δεσμούς. Όμως με πάρα πολύ μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή, γιατί είσαστε ένα από τα λίγα πρόσωπα που θα μπορέσετε να μας πείτε τι. Να μιλήσουμε λίγο για τη Ζάκυνθο, για την παλιά αρχιτεκτονική, την ομορφιά της και το τι έχει αφήσει ο σεισμός πίσω σε αυτή την πόλη που δυστυχώς δεν το έχουμε αναδείξει μέχρι σήμερα, κυρία Σιδηροκαστρίτη. Και να ξεκινήσω, σας ακούω και θα σας ρωτήσω μετά, όλη αυτή η συνέντευξη έγινε με αφορμή την Σκαλουνάδα στην Αγία Τριάδα και με αυτό που έγινε εκεί.
1: Ωραία, ήθελα να κάνω μια εισαγωγή για την αρχιτεκτονική στη Ζάκυνθο, η οποία καθορίστηκε τους τελευταίους αιώνες από διάφορους παράγοντες. Ναι. Οι παράγοντες αυτοί ήταν ιστορικές συνθήκες και συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση. Αυτός ο παράγοντας συνεχίζει τώρα, γιατί τότε είχαμε επηρεαστεί την αρχιτεκτονική μας από τη Δύση.
0: Ναι.
1: Έχουμε βέβαια τις κλιματολογικές συνθήκες, γιατί είχαμε πολλές βροχές και γι' αυτό πούμε φτιάχτηκαν οι στοές μέσα στην πόλη, είχαμε ζέστη, γι' αυτό τα ανοίγματα ήταν μικρά. Έχουμε τα ντόπια υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκείνα τα χρόνια, γιατί είχαμε πέτρα πολύ, είχαμε κυπαρίσια, είχαμε πυλό για κεραμίδια, όλα αυτά. Και ένα τέταρτο, οι καταστρεφτικοί σεισμοί, οι οποίοι άλλαζαν συνεχώς τις αρχιτεκτονικές μορφές. Με απάβγασμα, να το πω έτσι, αυτή τη λέξη, το σεισμό του 1953.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέμε αρχιτεκτονική, δεν αφορά η αρχιτεκτονική μόνο τις οικίες, τις εκκλησίες, τα δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι έργα αρχιτεκτονικά. Παραδείγματος χάρη, οι γέφυρες. Έχουμε πάρα πολλές γέφυρες επί Αγγλοκρατίας, λιγότερες επί Ενετοκρατίας. Τότε γίνονται τα έργα, τις οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Και σήμερα, πούμε, περνάμε πάνω από αυτές, περνάνε τριαξονικά πάνω από αυτές. Και το δρόμο του Βασιλικού, παραδείγματος χάρη, έχει ορατά τις γέφυρες. Μα και στη Φιλικών είναι δύο, είναι όχι δύο, περισσότερες. Ναι. Συνεχίζουμε προς το δρόμο, προς Αλικές. Έχουμε υδραγωγεία, τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Το υδραγωγείο στα Αργάση. Ναι. Το υδραγωγείο ή Βενετσιάνικη Βρύση που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε προβιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι οι ανεμόμυλοι, τις οποίες ο κόσμος δεν τους γνωρίζει, οι υδρόμυλοι, δρόμοι με την τεχνική της σαρτζάδας. Δηλαδή η σαρτζάδα ήταν μια τεχνική η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Ακανόνιστους λίθους τους εγκυβωτίζανε μέσα στο υπόστρωμα. Πολλές φορές τους δίναμε και ένα σχήμα με χιαστή πέτρες και λοιπά, η λεγόμενη η σαρτζάδα. Και τώρα, ας πούμε, είναι το θέμα που δημιουργήθηκε στην Αγία Τριάδα προχθές. Υπήρχε μια σκάλα με φαρδιά, πλατή σκάλα, γι' αυτό και την λέμε Ζακυνθινά Σκαλινάδα, η οποία ήταν φτιαγμένη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λίθη ακανόνιστη, εμπυγμένη στο υπόστρωμα, και επειδή είναι σκαλουνάδα, μπροστά στο μπροστινό μέρος είχε τετραγωνισμένους λίθους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτή τη σκαλινάδα την είχα φωτογραφίσει και την επισκεφτόμουν, γιατί την ήξερα από πάρα πολύ παλιά. Από ό,τι είχα διαβάσει το 1970, καταστρέψαν τη μισή για να ανεβαίνουν στο κημητήριο της Αγίας Παρασκευής που είναι εκεί, να ανεβαίνουν
0: με τα αυτοκίνητα.
1: Η άλλη μισή είχε μείνει και ήταν φυτρώνανε χόρτα ανάμεσα, δηλαδή δεν την περιποιόταν κάποιος.
0: Και τώρα φροντίσαμε να τη σκεπάσουμε.
1: Αυτή η σκαλινάδα, συγγνώμη θα σου πω, είναι αποτυπωμένη, ζωγραφισμένη από το Σάρτζιν, τον Αναστάσιο Σάρτζιν, με ημερομηνία 1860, δεν θυμάμαι περίπου. Αλλά δηλαδή είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω ότι τελικά σώθηκε.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί και με παρέμβαση φυσικά της αρχαιολογικής υπηρεσίας που σταμάτησε το έργο. Τώρα, μέσα στην πόλη, εάν σας ρωτήσω, υπάρχουν σημεία όπου μπορεί να δει ένας επισκέπτης μας, αλλά και εμείς οι Ζακυρδινοί που δεν τα ξέρουμε, όπως το παράδειγμα του ελαιοτριβίου που μου είπατε, κοντά στα αγγλικά τα μνήματα.
1: Ναι. Είναι αυτό το κομμάτι στα αγγλέζικα μνήματα που λέμε, όπου εκτός από τα ρήπια, ας πούμε ρήπια του Αγίου Ιωάννη του Τράφου που είναι μπροστά, και τα αγγλέζικα μνήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα επισκεφτούμε διότι υπάρχει απαγόρευση από το αγγλικό, από τις Άγγλες τέλος πάντων, υπάρχει μια απαγόρευση για επικινδυνότητα γι' αυτό. Λέω, εγώ κάθε φορά που περπατάω μέσα στην πόλη βλέπω και κάτι το οποίο είναι από το παρελθόν. Ένα φιλιατρός από πηγάδι. Υπήρξαν πάρα πολλά πηγάδια στην πόλη εκείνα τα χρόνια. Ήταν λοιπόν σε πληροφορώ ότι υπάρχουν και ακόμα φιλιατροί τους οποίους περνάμε από δίπλα και δεν τους βλέπουμε. Όπως σου είπα, είχα πάει την τελευταία φορά που είχα πάει στα αγγλικά μνήματα. Είναι ένα παλιό ελαιοτριβείο του Κωστάκη μου είπανε, το οποίο δεν έχει γκρεμιστεί, δεν έχει στέγη βέβαια και έχουν φυτρώσει δέντρα μέσα, αλλά δεν έχει γκρεμιστεί και είναι φτιαγμένο με γερακόπετρα.
0: Γερακόπετρα.
1: Δηλαδή την πέτρα την οποία έβγαζαν από τα γέρακα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να καθαριστεί και να αναδειχθεί, έτσι δεν είναι, κυρία
1: Σιδηροκαστή? Είναι ιδιωτικό. Αυτό είναι ιδιωτικό. Αλλά θέλω να πω ότι έχουν αρκεί να τα ψάχνεις. Αρκεί να τα ψάχνεις. Όπως παραδείγματος χάρη καθαρίστηκε απέναντι από τον Μπλάζ Τιότ, εκεί που ήταν η θέση του σπιτιού που γεννήθηκε ο Άγιος Διονύσιος, όλοι το ξέρουμε, δηλαδή στην περιοχή Παλαντίνο. Καθαρίστηκε αυτό το κτίριο που στη θέση του ήταν το σπίτι που γεννήθηκε ο Άγιος Διονύσιος και έχει ένα πηγάδι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το οποίο το είδα πρόσφατα. Θέλω να πω, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, ανεβαίνοντας και τελικών,
0: αυτό,
1: το αριστερό μας χέρι πριν από το πάρκινγκ βλέπουμε έναν ωραίο τοίχο ο οποίος είναι εκεί. Ανήκει σε ένα σπίτι, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο το λέγανε Petit Palais, το οποίο δεν υπάρχει φυσικά σήμερα, και όμως έχει μείνει ένα κομμάτι από αυτό το ξενοδοχείο και είναι σαν τοίχος περίφραξης, σαν αναλυματικός. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Ή ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, εκεί που είναι το θέατρο, κοιτώντας ψηλά, βλέπουμε δύο κομμάτια από τείχους εναλληματικούς φτιαγμένους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ παλιά. Από αγγλοκρατίες και πιθανόν παλιότεροι, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και δεν ξέρω να πω.
0: Αυτός ο τείχος που λέτε από το παλιό ξενοδοχείο, δεν θα μπορούσε να αναδειχτεί, να βάλουμε ένα...
1: Να γράψουμε
0: έγινε, ότι είναι αυτό.
1: Έγινε μια προσπάθεια και σε κάποια, ας πούμε, έχουν μπει κάποιες ταμπέλες. Είναι. Αυτά όμως είναι μικρά που σας λέω τώρα. Δεν είναι δηλαδή... Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Τώρα μέσα στην πόλη, μέσα δεν υπάρχει, δεν έχω εντοπίσει κάτι από την προσεισμική διάκριση ακόμα. Αλλά δηλαδή άμα ψάξεις μπορείς να βρεις μέχρι και μια πόρτα που τη μετέφεραν από το αρχοντικό Βούλτσου, προσεισμική, και η οποία υπάρχει σε σπίτι στην πόλη. Δηλαδή βρίσκεις.
0: Υπάρχει πόρτα από
1: πτυχία.
0: Το αρκωτικό βούλτσου, το οποίο πού ακριβώς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Το οποίο αυτή που το αγόρασε την μετέφερα και την έβαλαν ναι. σε αυτή τη θέση. Και υπάρχει αυτή η πόρτα. Mm-hmm. Προσυσμική τώρα μιλάμε και ακόμη παλιότερη.
0: Μάλιστα. Τα καμίνια θεωρούνται. Κοίταξε,
1: να σου πω,
0: ναι, προσυσμικός χώρος. Τα καμίνια
1: θέλω να πω το εξής. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. γίνεται μια προσπάθεια από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Έχει φτιάξει μια.
0: Ναι.
1: Κάνει μια καταγραφή το τι υπάρχει στη Ζάκυνθο.
0: Για να είμαι ειλικρινής δεν το γνωρίζαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπορεί να την επισκεφθεί οποιοδήποτε ναι. και να προσθέσει αν είναι κάτι. Λέγεται Αντέτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Την έχεις δει.
0: Τη σελίδα την έχω δει, κυρία Σιδηροκασίδη, αλλά δεν ήξερα για αυτή την δράση του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Βέβαια,
0: για το τι υπάρχει σε όλο το νησί ή μόνο στην πόλη.
1: Για όλο το νησί.
0: Για όλο το νησί. Δηλαδή θα καταγραφούν και τα παλιά μας αρχοντικά όπως είναι η Σαρακίνα για παράδειγμα.
1: Βέβαια, έχουν καταγραφεί ήδη πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ κάνει κάποια θέματα, έχω καταγράψει τους κρίνες της Ζακύνθου, οι οποίες είναι, δεν τις ξέρει ο κόσμος, ξέρει μόνο τη Βενετσιάνικη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι 50 έχω καταγράψει, 50 κρίνες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες είναι ακόμα και μεγαλματίδια. Αλλά δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχω αρχίσει τώρα να κάνω μια καταγραφή εκεί με τις γέφυρες. Δηλαδή φωτογραφικής και κάποια στοιχεία λίγα.
0: Στις πέτρινες γέφυρες που έχουμε στο.
1: Έχουμε
0: στην
1: πάρα
0: περιοχή,
1: πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουμε και δεν τα καταγράφουμε.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε μόνο λίγα τα οποία τα αφήσαμε και αυτά και τα φύγανε, όπως είναι η περίφημη Σαρακίνα στον Παντοκράτορα, η οποία δυστυχώς έχει γκρεμιστεί, έχει καταρρεύσει. Ένα μόνο μικρό κομμάτι της έχει απομείνει. Η οποία Σαρακίνα ήταν ένα αρχοντικό, μπορώ να πω, το καλύτερο των 7 μισών.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Υπάρχει τώρα αρχοντικό.
1: Το έργο του Τσίλερ, το οποίο είναι στο παλιό Κάντουνο, και εκεί ήταν του Καρέρ, στα Καρερέικα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό κατέρευσε, καταραίει.
0: Μάλιστα.
1: Το ιθόγειο, να πω και εγώ το ιθόγειο, το υπόγειο του σπιτιού του πατέρα του Σολομού στο Ακροτήρι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Κάθηκε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τώρα θα πω μια κουβέντα, δεν ξέρω πώς θα το. Και μήπως θα εξηγηθώ.
0: Παρακαλώ, όχι.
1: Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία υπάρχουν για τον πολιτισμό στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και δίδονται για εκδηλώσεις, για καρναβάλα, για πανηγύρια, για. Και δεν μένει κάτι, ένα κομμάτι να μείνει, να φτιαχτεί και να μείνει.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή το έχω καημό.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, παρακαλώ, δεν παρεξηγήστε εσείς προς το. Αλλά δηλαδή, αυτά, έστω ένα μικρό κομματάκι από αυτά τα χρήματα που δίνονται για διάφορες εκδηλώσεις, να δοθεί για την ανάδειξη και ανάδειξη των αυτών που έχουν μείνει. Για αυτό σας είπα και πριν.
1: Αυτά που έχουν μείνει. Mm. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, τη Σαρτζάβα, την περίφημη Σαρτζάβα που οδηγούσε από την πόλη και πηγαίνει στο κάστρο, κάποια στιγμή την καταστρέψανε. Mm. Δεν καταστρέφηκε.
0: Ναι, την έσκαψαν, θέλετε να πείτε.
1: Και τώρα δεν γίνεται τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτή ήταν σε μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη Σαρτζάδα.
1: Βέβαια.
0: Στην εξοχή, εκτός από τη Σαρακίνα, υπάρχουν κάποια αρχοντικά που έχουν μείνει ανέπαφα από το σεισμό. Και ανήκουν σε ιδιώτες, βέβαια, στον κάμπο. Ναι.
1: Στον κάμπο δεν υπάρχουν. Η Σαρακίνα ήταν, εντάξει. Υπάρχει στη Λιθακιά, εκεί όπου είναι το κέντρο, το περιβαλλοντικό κέντρο, αυτό το κτίριο υπάρχει και σώθηκε ευτυχώς. Υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Και επίσης μπορούμε...
1: Ας πούμε, υπήρχαν όπως το μακρύ στο μουζάκι και αυτό τον τρεμήσαν, δεν υπάρχει πλέον. Στην αγρία τα κτίρια είναι νεότερα, εκτός από αυτά που είναι μπροστά όπου ήταν το ενοπηγείο κλπ. Αλλά και τα κτίρια είναι νεότερα στην αγρία. Εδώ στο ακροτήριο του Μητσουκουμούτου δεν υπήρχε κτίριο. Υπάρχουν όμως κάποιοι τείχοι αναλυματικοί, υπάρχουν κάποια πράγματα μεμονωμένα. Ελπίζω να σωθούν.
0: Πολύ ωραία σπίτια μπορούμε να δούμε και στην Ορεινή Ζάκυνθο, που ευτυχώς έχουν διασωθεί.
1: Εκεί στην Ορεινή Ζάκυνθο μπορούμε να δούμε περισσότερα, γιατί ο σεισμός δεν χτύπησε τόσο πολύ όσο στην Ορεινή Ζάκυνθο.
0: Βέβαια, εκεί δεν υπάρχουν
1: εκεί
0: αρχοντικά. Ο κόσμος ήταν πιο φτωχός. Αλλά υπάρχουν τα χωριάτικα, τα σπίτια με το λινό μέσα, τον αργαλιό τις εξωτερικές σκάλες.
1: Εντάξει, αυτά που μου λες είναι οι κατοικίες.
0: Οι κατοικίες,
1: οι οποίες ήταν στην εξοχή. Εδώ, ας πούμε, μέσα στις Βολήμες, παραδείγματος χάρη, το σπίτι του Διονιά, είπα ένα παράδειγμα τώρα, στην εξωχώρα υπάρχουν κάποια που έχουν και είναι πολύ φωτογραφημένα.
0: Ναι. Αυτά ευτυχώς σώζονται από τους απογόνους μέχρι σήμερα.
1: Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι έχουμε και πάρα πολλά αμυντικές κατασκευές.
0: Γιατί
1: εκτός από το κάστρο, το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή αμυντική κατασκευή, έχουμε τις βαρδιόλες, τις οποίες και αυτές είναι ξεχασμένες. Επί ενετοκρατίας. Ξέρεις, το μικρό νησί που λένε στις Βολήμες.
0: Το μικρό νησί ευτυχώς έχει διασωθεί εκεί.
1: Έχει διασωθεί αρκετά, και μία η οποία είναι και στο νησάκι, τον Άγιο Νικόλα.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι και διαφορετική.
0: Βέβαια, στο νησάκι του Αγίου Νικολάου Βολημών λέτε.
1: Ναι, είναι Βολημών. Στο νησάκι του Νικολάου Βολημών εννοώ.
0: Και εκεί έχει διασωθεί η βαρδιόλα.
1: Ναι, ακόμη υπάρχουν και νεότερες κατασκευές, τις οποίες γίνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολύ μεγάλη κατασκευή αμυντική είναι στις Βολήμες, πηγαίνοντας προς το Σέλινα.
0: Ναι, τα οχυρά που λέμε.
1: Τα οχυρά, τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ελάχιστη,
0: να σας πω ότι αυτή την κατασκευή την είχαν χρησιμοποιηθεί σαν εργάτες οι κάτοικοι του
1: βέβαια. Όπως και στο Βασιλικό. Όπως και στο Βασιλικό. Και υπάρχουν και κάποια πυροβολία, τα οποία είναι στην εξωχώρα. Το πυροβολείο το είχαν φτιάξει, είναι στον Αλικανά, είναι στο Βασιλικό.
0: Ναι. Είδατε λοιπόν, επανέρχομαι στα λόγια σας πριν, ότι πραγματικά έστω ένα μικρό ποσό από τα χρήματα που δίνουμε για καρναβάλια και εκδηλώσεις, όλα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας. Γιατί χωρίς τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει συνέχεια για τις επόμενες γενιές. Αυτή τώρα η καταγραφή που γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα παρουσιαστεί κάπου, κυρία Σιδηροκαστρίτη?
1: Όχι, είναι στο ίντερνετ. Αυτή είναι μέσα στο ίντερνετ. Και ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βλέπει, να διαβάζει. Και αν έχει κάτι υπόψη του, να το στέλνει για καταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μετά από έλεγχο που γίνεται, αν έχει ξαναγραφεί κλπ. Κοίταξε εδώ αυτό το πράγμα, να μιλήσεις με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να σου πούν περισσότερα.
0: Η περιοχή των Καμινίων θεωρείται προσεισμική. Ήταν μια βιοτεχνία.
1: Έχει καταστραφεί και αυτή.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει μέσα ότι είναι ιδιοκτησίες. Είναι δύσκολο το θέμα. Ετοιμάζει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο η Χαρτά, η Αντωνία τώρα.
0: Για τα Καμίνια,
1: δηλαδή.
0: Η κυρία Χαρτά, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Την γνωρίζει η κυρία Χαρτά, θα την καλέσω στην εκπομπή να μου μιλήσει για αυτό το βιβλίο. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή που μου κάνατε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήδη μιλάω 25 λεπτά.
0: Κυρία Σιδηροκαστρίτη, πραγματικά όση ώρα και να μιλήσει κάποιος μαζί σας, έχετε τόσα πολλά να πείτε.
1: Και άλλη φορά,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Θα τα ξαναπούμε πάλι, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, σε μια επόμενη εκπομπή, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και που μάθαμε, γιατί κάποια πράγματα δεν τα ξέρω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης, γεια. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Zakynthou. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Zakynthou. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Zakynthou. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε πριν την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κόντονη, συνταξιούχος, πολιτικός, μηχανικός. Μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάποια δεν τα γνωρίζαμε, ότι έχουμε μέσα στην πόλη μας, έχουν μείνει ακόμη έτσι κάποια μικρά διαμαντάκια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Έχουν μείνει φυσικά ό,τι έχει απομείνει από το μεγάλο σεισμό και την καταστροφική πυρκαγιά που ακολούθησε αμέσως μετά του 1953. Και είπε η κυρία Σιδηροκαστρίτη αν θα μπορούσε λίγο έτσι ένα μικρό κομμάτι από τα χρήματα που δίνουμε για εκδηλώσεις και για καρναβάλια και αυτά, να τα διαθέσουμε ώστε να αναδείξουμε κάποια σημεία μέσα στην πόλη. Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από τον αθλητισμό. Στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, ο αθλητής της Αγίας Πέτρος Κώτης θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του επικοντό. Θα είναι μια πολύ τιμητική παρουσία που θα έχει στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου ο αθλητής της Αγίας Πέτρος Κώτης. Αποτελεί τον 15ο αθλητή στην ιστορία του συλλόγου που συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Για ένα χρόνο ο αθλητής ασχολείται με το επικοντό που θα είναι το αγώνισμα με το οποίο θα συμμετάσχει και είναι εξαιρετικός μέχρι τώρα και με κορυφαίες επιδόσεις όπως με το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Εμείς φυσικά να πούμε καλή επιτυχία στον αθλητή μας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στην συνάντηση αυτή, στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας Κύπρου. Κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις. Μπαίνουμε στο χώρο του πολιτισμού και θα σας ενημερώσουμε για τη δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς. Έχουμε και γιορτή Γκλαούνας που γίνεται στην Καλυθέα για πολλά χρόνια, όμως για δεύτερη χρονιά θα γίνει η γιορτή της Φρυγανιάς στους Αγίους Πάντες. Μία γιορτή που ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Γαλάρου σε συνδιοργάνωση με την ποδοσφαιρική ομάδα του Λεβάντε. Καλούν λοιπόν όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Πάντων. 9 η ώρα μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο και να δοκιμάσετε το υπέροχο παραδοσιακό γλυκάκι μας. Τόσο έτσι, ένα γλυκάκι που φτιάχνετε με τόσα λίγα υλικά, δεν χρειάζονται πολλά, αλλά αρέσει πάρα πολύ, πιστεύτε με, στους επισκέπτες μας. Είπαμε ότι συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Αναφέραμε κάποια από τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε μαζί μας εδώ τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για να πούμε έτσι λίγο για τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο, τι γίνεται εκεί με την αποχέτευση πλάνου, τι έγινε με το σημείο της Μπόχαλης. Σήμερα ήταν από πολύ νωρίς στα συνεργεία και έφτιαχναν κάποιο τον αγωγό που είχε δημιουργηθεί κάποια προβλήματα εκεί. Πάμε στην Κεφαλονιά, ξεκινά ο διαγωνισμός για νέες φοιτητικές εστίες εκεί στο νησί. Προβλέπεται η κατασκευή 150 κατοικιών. Θα ακολουθήσει, λέει, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα και η Κέρκυρα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που προχώρησε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ τώρα λέω, γιατί εμείς δεν κάναμε κάτι για να ξεκινήσει από εδώ η δημιουργία των φοιτητικών εστιών, για να έχουν και τα παιδιά οι φοιτητές κάπου να μείνουν και να μην σηκώνονται και φεύγουν κάποιοι από αυτούς επειδή δεν μπορούν να βρουν μία κατοικία το χειμώνα και σε μία λογική τιμή. Θα γίνει λοιπόν το επόμενο διάστημα στο νησί, θα δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για την επιλογή ανάδοχου για την ανέργεση και μελέτη φοιτητικών κατοικιών στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιδρύματος που βρίσκεται στο Αργοστόλι. Σύμφωνα λοιπόν με τη διακήρυξη, ο ανάδοχος θα διαχειριστεί τις κατοικίες για μία περίοδο περίπου 30 ετών. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τους φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου
εκεί στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, ο Δήμος Ζακύνθου τιμά την μνήμη του Αγίου Θεόφιλου Νεομάρτυρα στην Ζάκυνθο. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα ξεκινούν από την 5η 23 Ιουλίου, όπου 7 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει ο μέγας ευχαιρετικός εσπερινός και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η λιτάνευση της, 7 το απόγευμα και αμέσως θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Θεόφιλου, ενώ την Παρασκευή θα γίνουν και άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις. Η εορτή του Αγίου Θεοφύλου Νεομάρτυρα αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα για την τοπική και εκκλησιαστική και την ιστορική παράδοση της Ζακύνθου.

Λοιπόν, αναβαθμίζονται 4 δημοτικά σχολεία, παρακαλώ, εδώ στο νησί μας. Και επιτέλους στο νηπιαγωγείο Κυψέλης πήγε το πράσινο φως σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις για την δημόσια εκπαίδευση στην Ζάκυνθο. Έγιναν δεκτές από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων οι εισηγήσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση 4 δημοτικών σχολείων του νησιού, καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου Κυψέλης για το σχολικό έτος 2026-27. Πολύ σημαντική εξέλιξη, λοιπόν, πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων από τριθέσιο σε εξαθέσιο, για το Δημοτικό Σχολείο Κερίου από τριθέσιο σε τετραθέσιο, για το Αρετάκιο Δημοτικό Σχολείο από τετραθέσιο σε εξαθέσιο και για το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού από διθέσιο σε τριθέσιο. Μπράβο σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτά τα σχολεία, κάποια από αυτά είχε τεθεί θέμα προς συζήτηση από ό,τι ξέρουμε για το σχολείο του Βασιλικού, για να κλείσει εκεί επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια. Όμως βλέπουμε εδώ ότι θα αναβαθμιστεί και από διθέσιο θα γίνει τριθέσιο.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος της εκπομπής μας. Η ημέρα ξεκίνησε με την είδηση δύο θανάτων και μιλήσαμε φυσικά και κάναμε και ένα, έτσι, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη της σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. Αναφέραμε λίγο από την ιστορία της, από τον ταραχώδη γάμο που είχε με τον σπουδαίο δημιουργό Μανώλη Χιώτη. Σε κάποια, τρεις γάμους έκανε η

της έτσι επιθυμία να, να μένει εκεί και να κάνει παρέα με άλλους έτσι συνανθρώπους της. Και το άλλο έτσι τραγικό γεγονός που ακόμη το ψάχνει η αστυνομία ήταν ο θάνατος του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η δολοφονία ήταν τα αίτια του θανάτου του, δολοφονία η οποία προήρθε από έναν πάρα πολύ έτσι δυνατό ξύλοδαρμό. Περισσότερα στοιχεία για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πέφτει θερμοκρασία αύριο. Υποχωρεί λίγο η ζέστη, αναμένονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Εδώ αναμένεται κάτι να γίνει την Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται ίσως πέσουν λίγες έτσι βροχούλες, μακάρι, για να καθαρίσουν και οι δρόμοι από τις βρωμιές που είναι κάτω. Μια βροχούλα τη θέλουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.

0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εσύ ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζομένους. Υποχρεωτική υπαύση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Για όποιον δεν συμμορφώνεται, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Συναγερμό στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει διακοπεί η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του ηλεκτρικού και η κυκλοφορία της γραμμής 7 του τραμ στο τμήμα ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο. Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ δεν υπήρξαν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις, πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένταση στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Αλκαζάρ, αλλά έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Κανονικά στην αποστολή των Πρασίνων, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Ντρόγκελενγκ.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
6: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά οι Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομυρίδου Σκυλίτση. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς. Και στη γραμμή 7 του Τραμ, το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί, οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εκδηλώνεται και το φαινόμενο του λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιέκου, θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
7: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι. Περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως, ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κερκύρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
5: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι. Ναι, και γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
7: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
5: Σωστά.
7: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός, συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
5: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
7: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Κιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς...
5: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επετείων.
7: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
5: Που θα έρθουν από αύριο,
7: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις και δεν αποκλείεται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω. Και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
5: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
7: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές που μακάρι να μην δημιουργηθούν. Και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
5: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
8: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλλες υπάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
9: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
8: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
10: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους, γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί.
5: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
11: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τηρεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει, η Ελισάβετ, για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική πάυση εργασιών, σύμφωνα με την κύκλο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για από την υποχρεωτική πάυση είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και συνδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της παύσης, δεν μειώνεται το μισθό τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής παύσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις. Και συγκεκριμένα, η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παύση εργασιών.
5: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
12: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
5: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στο Πειραιά.
13: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας. Και η ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
5: Για προληπτικούς λόγους.
13: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελέγχων.
5: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
13: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, και τη μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
5: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
13: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. Περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
5: Ναι, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
13: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του 16 ετών προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια, δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
5: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο ναι, ναι. δωματίο, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
13: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρωρός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέαμα. Τώρα εδώ οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία, μέσα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω. Και όταν λέω προς τα πίσω, εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
5: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
13: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
5: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο, ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
13: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει τον Πανελλήνιο, το Σάββατο το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
14: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει: μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια ή στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα με σπιτικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχος στο κινητού. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή, όσο και από το γονέα, ως εγγυητή, και να δηλώνεται στο TaxisNet. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, τη συγκατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
5: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
14: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών, και τα ενοικίου των λογαριασμών υπομοιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα. Τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά.
5: Ναι, ναι.
14: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο φυστά προσοχή υπομοιδά είναι ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή της προκαταβολής, και το ποσό θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, θα ελπίζω όσοι έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν, δεν είναι απαραίτητο να νοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, υπομοιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης, καθώς από το με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της φοιτητικής κατοικίας.
5: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να εντοχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
15: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1.000.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023. Και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερους οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
5: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο

0: 90 και 2.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 90 και 2.
8: Έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
9: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Μπρε να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
10: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
9: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
10: Πολύ σωστά, σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετ, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
9: Εδώ και μέρες.
10: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
9: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
10: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
9: μέρες. Και η εμπειρία
10: μέρες.
9: Έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
10: Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει. Φυσικά, να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μεριλίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
17: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
16: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
17: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
16: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
17: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Με τον Μπρίο και τον Άζη της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, να εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψής της αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομερές εφετείο λόγω της ειδικής δοσηδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημελληματικού χαρακτήρα, όλοι, για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από το τηλεφωνικό, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία ήταν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε καλύτερη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς τη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση, επειδή ουσία στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόν είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας.
5: Ακούτε?
0: Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων,

0: οφείλονται στον ελληνικό αέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
1: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα και το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsunspor όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάμπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταρχικός στόχος να μπούμε στο μήλος του Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
4: Καταρχάς γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχουμε αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
3: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια Kings Kwanka που παίζει στην Χάπολ Περσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει τα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είχε μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Ιλωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άλλων Ιλωσίων στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο σε Σχοινιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σύμφωνα με τη FIFA. Η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out. Και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σημείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι

0: κόκκινο μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
1: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο enikos.gr φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
13: Έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Είναι μια μεγάλη απώλεια αυτή η Λουκία Γκάτσου. Καλό μεσημέρι,
1: Μερι Λίντα. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Ήταν
1: μεσημέρι.
0: Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μερι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημερών. Αλλά διαβάζοντας ξανά την ιστορία της ζωής της, είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Είναι συγκλονιστική και θέλω να την πω. Γιατί πραγματικά πολλά δεν τα ήξερα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε 8 χρόνια τώρα, από το 2018. Και διάβασα τη ζωή της. Βέβαια, αυτό που την έχει σημαδέψει είναι το ότι ο πρώτος άντρας της ζωής της.
1: Ο Μανολισιώτης.
0: 10 χρόνια παντρεμένη, από τη δεκαετία του 60. Και είχε
1: μεγάλες επιτυχίες, απίστευτη, απίστευτο δίδυμο.
0: Το Περασμένες μου αγάπες είναι υπέροχο τραγούδι. Ο Χιώτης λέει: είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Ήταν μεγάλο λάθος που τον χώρισα. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και ξέρεις γιατί. Γιατί ο δεύτερος σύζυγός της, ένας κούκλος λέει η ίδια, ο Αλέξανδρος Θεοχάρης, την κακοποιούσε φρικτά. Και το 2012 είπε: δεν άντεχα άλλο την πολύ κακοποιητική συμπεριφορά και
1: ναι,
0: το ξύλο.
1: Και είπε ότι το μεγάλο της λάθος ήταν ότι χώρισε με το Χιώτη.
0: Ναι, ναι. Και λέει: είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου που ήταν η φωνή μου και αυτή ήταν η δύναμή μου. Ήταν σατράπης. Τον ευχαριστώ πολύ.
1: Και μάλιστα με τον. Ναι, ακριβώς με τον δεύτερο σύζυγό της είναι που απέκτησε μία κόρη.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέει: ότι ναι. Σε ευχαριστώ για την κόρη, αλλά. Ήταν σαν τράπεζα, λέμε.
1: Και σκέψου όμως εκείνη την εποχή και για μια γυναίκα τόσο προβεβλημένη, πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πέρναγε.
0: Και το λέει.
1: Και το λέει. Και έχει το θάρρος το λέει το 2012. Αλλά σκέψου εκείνη την εποχή ότι αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο να το παραδεχτείς. Ήταν ταμπού, θέμα ταμπού.
0: Έφτασε ως το Λευκό Οίκο το 1964, όταν ήμουν 3 χρονών, Λουκία. Τραγούδησε με τον Μανώλη Χιώτη στο Λευκό Οίκο προς την.

0: 2012. Και πρέπει να πω ότι είχε βιώσει η Μεριλίδα τη δολοφονία της μητέρας της μέσα στο σπίτι της στο Μπουρνάζι 1970, στην αρχή πάνω από το δυστύχημα, αλλά μετά απεδείχθηκε ότι είναι δολοφονία και ισορρός απανθρακωμένη. Σκέψου πόσο δύσκολη ζωή είχε.
1: Πάρα πολύ, πάρα δύσκολη, πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά γιατί ήταν και τα χρόνια έτσι πιο δύσκολα τότε.
0: Πέφε.
1: Και ειδικά για τις γυναίκες.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε ευνηδιάσω. Γιατί επί το θέμα της ημέρας είναι ο καύσωνας. Και αυτή τη στιγμή δύο νούμερα μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι το Τζόκερ. Το ένα νούμερο είναι που έχει φτάσει θερμοκρασία.
1: Έχει φτάσει θερμοκρασία και το άλλο. Είναι το μεγαλύτερο.
0: Το άλλο
1: τι.
0: Που έχει φτάσει,
1: το πετρέλαιο. Α, καλά, ναι, αυτά τα δύο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε γλυκά-γλυκά. Μπαίνουμε λοιπόν μετά
1: για
0: την
1: Για να μην μας έρθει βαρύ, ε.
0: Ναι. Μπαίνουμε με ένα τραγούδι το οποίο αποτυπώνει το κλίμα της ημέρας. Ποιο είναι το κλίμα της ημέρας? Είναι η πιο καυτή μέρα του φετινού καλοκαιριού. Yeah!

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ, σήμερα είναι πιο καυτή μέρα, 22 Ιουλίου. Και τώρα, θέλεις να σου πω πρώτα αριθμούς καυτούς θερμοκρασιών ή πετρελαίου?
1: Θα σου πάμε με τις θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πιο υψηλή θερμοκρασία φέτος το καλοκαίρι, την έπιασε η Σπάρτη. Έχει προς το παρόν 42 βαθμούς, 41,8 Λευκοχώρη Φθιώτιδας, 41,3 πάλι Λακωνία, Μιστράς, 41,1 Λιβαδιά, είναι η ανατολική στερεά που έλεγαν οι μετεωρολόγοι, Σκάλα Μεσσηνία 40,7, Αχαΐα, κάτω Αχαΐα 40,7 και Χανιά που είναι εκτός πρόβλεψης αυτό. Κανείς δεν περιμένει ότι η Κρήτη θα πιάσει σήμερα 40, 40,5 Βουκολιές Χανίων. Η Αθήνα έχει γύρω στους 38-39, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ και η αισθητή θερμοκρασία Λουκιά είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή η μέρα έχει μπροστά αρκετές ώρες και η νύχτα, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τη νύχτα, σήμερα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, την απόλυτη. Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Και ο αρμόδιος υπουργός ο Ευάγγελος Τουρνάς λέει προσοχή, διότι οι συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, Λουκία. Και πότε είναι η επέτειος, 8 χρόνια από το μάτι, αύριο. Σαν αύριο, 2018, ναι. Ήμασταν εδώ και περιγράφαμε νύχτα. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί,
1: Καταρίνα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντως.
0: Περιγράφαμε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου του 2018 με τον Μάνο Νιφλή και τον Άκη Παυλόπουλο, οι τρεις μας, Λουκία, όλη τη νύχτα εκείνες τις μαύρες στιγμές. Και μετά πήγα στο μάτι την άλλη μέρα ο ίδιος και έκανα ρεπορτάζ και ήταν μια φρίκη, δεν το ξεχάσω ποτέ. Πραγματική φρίκη. 104 νεκροί από το μάτι και το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάς λέει ότι οι σημερινές συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, τι σημαίνει? Ότι έχουμε σήμερα άνεμο κατά βάτη. Άνεμο λιβά, εμπριστή, που κατεβαίνει από το βουνό με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είναι ο πιο επικίνδυνος άνεμος για φωτιές. Θέλει μεγάλη προσοχή, Λουκία.
1: Ναι, πάρα φυσικά, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και μου έλεγε νωρίτερα πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος από το Μετεόθαγμα, τον κύριο Λαγουβάρδο σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον κύριο Καρτάλη. Μου έλεγε ότι σήμερα, ειδικά μια στιγμή, μια σπίθα μπορεί να φέρει μια φωτιά, την απόλυτη καταστροφή. Είναι τέτοιες οι συνθήκες μετεωρολογικές, με ξηρασία, με θερμοκρασίες, με άνεμο, που μια σπίθα μπορεί να φέρει την απόλυτη καταστροφή. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα.
1: Και όλοι να προσέχετε. Τσιγάρα δεν πετάμε εννοείται πουθενά στον δρόμο, ούτε καν για αστείο.
0: Ναι, ναι. Επίσης να πω ότι έχει κλείσει ο Λυκαβητός, τον έχει κλείσει ο Δήμος και καλά κάνει. Υπάρχουν περιπολίες ώρα τα άλση, η δάση. Δεν είναι μέρα για να.
1: Δεν είναι μέρα για πολιτίτσες. Είναι μέρα για γενικώς, πρώτα απ' όλα για να κάνουμε τις δυνάμεις μας, να τις μαζεύουμε γενικώς, ναι, γιατί είναι δύσκολη μέρα.
0: Και να παρακαλέσω κάτι, σας παρακαλώ, μας ακούτε, μην παραγγείλετε delivery σήμερα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Λυπηθείτε τον άνθρωπο που θα ανέβει στην καυτή μηχανή, στην καυτή άσφαλτο, να σας φέρει ένα σουβλάκι ή ένα καφέ. Σεβαστείτε τον. Εξάλλου υπάρχει παύση εργασιών από 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησος. Είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Η παύση των υπαίθριων εργασιών. Λίγο σεβασμό, Λουκία. Δηλαδή, λέει ο άλλος, φέρε με ένα παγωμένο καφέ, είναι στην βεράντα του με το air condition ή στο σαλόνι του και βάζει τον άνθρωπο να λιώσει το δρόμο για να του πάει το καφέ. Και λίγο σεβασμό να υπάρχει. Και επειδή νωρίτερα ακούσαμε από την Ελισάβετ στο δελτίο για φωτιά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στα διόδια των Αφιδνών είναι ευτυχώς στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Άμεση επέμβαση, 3 εναέρια, 65 πυροσβέστες, 20 αυτοκίνητα. Είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο ευτυχώς, γιατί είναι περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη εκεί στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Ευτυχώς. Και να πω ότι έβλεπα σήμερα, είχαμε στην τηλεόραση, είχαμε μια καταγγελία και πήγαμε και την είδαμε. Πήγαμε στο Διόνυσο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία που υπηρετεί στο αστεροσκοπείο και κάνει το διδακτορικό της για δασικές φωτιές, η κυρία Δήμου. Μας πήρε τηλέφωνο και λέει: ελάτε. Και πήγαμε. Τι είδαμε?
1: Και τι είδατε?
0: Στο Διόνυσο, στους κεντρικούς δρόμους, έχουν μαζέψει. Έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα. Και πού τα έχουν τα καθάριστα?
1: Στους δρόμους. Α, τέλεια. Δηλαδή να πετάξει κάποιος κάτι ή να γίνει καλό. Να γίνει παρανάλωμα.
0: Είναι όλος ο δρόμος, δεξιά και αριστερά. Ναι, και έπρεπε να μεταδώσουμε εμείς το ρεπορτάζ. Πήγανε και τα μαζέψανε. Να πω κάτι, έπρεπε να πούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος, η δασική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, όλοι στο Διόνυσο ειδικά που έχει καεί, είχαν ένα δρόμο που δεξιά και αριστερά είχε βουνά. από καθαρισμένα, μάλλον από υλικό ακαθάριστων οικοπαίδων που τα καθάρισαν. Αν είναι ασυνείδητος ο οικοπαιδούχος και τα αφήσει απ' έξω, θα μείνουν εκεί. Θα πούμε μετά τι να κάνουμε. Η Λουκία, ο Νίκος θένε, που τα άφησαν. Και εσύ που τα βλέπεις, εβδομάδες,
1: ναι,
0: μήνες, εκεί.
1: Τι κάνεις γι' αυτό.
0: Και μετά λέμε, πω καήκαμε. Φυσικά. Πως το έπεσε ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Ήτανε σαν ένα φυτίλι που θέλει να τσακ, να πάρει
1: για
0: φωτιά.
1: Για να πάρει φωτιά και να ανάψει.
0: Έτσι. Τώρα, μια και μιλάμε για φυτίλια, Λουκία, να σου πω το άλλο φυτίλι.
1: Έχουμε και πολλά φυτίλια και στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι,
1: και στην διεθνή, βέβαια. Ναι,
0: θα σου πω το
1: μετά
0: πετρέλαιο.
1: Με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Διότι εδώ έχουμε όχι έναν, αλλά τρεις παράγοντες που έχουν εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου. Έβλεπα πριν από λίγο, άγγιζε πια τα 95 δολάρια το βάρελι. Κάτσε πόσο είναι τώρα ακριβώς. Σου θυμίζω ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχε 70. Άρα είμαστε πάνω από το 30% αύξηση. Είναι τώρα 94 και 73. Έφτασε κάποια στιγμή 95-47 σήμερα. Δηλαδή αν υπολογίσουμε τα 70, είναι 35% πάνω σε τρεις εβδομάδες.
1: Ξέρεις, και οδεύει ολοταχώς προς 100,
0: προς 100,
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το αέριο και το ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Καλοκαίρι, κλιματιστικά. Ναι. Και με ρεύμα. Άλλος δροσίζεται με condition. Άλλος, με ό,τι και να δροσιστείς, ο λογαριασμός θα πάθεις τρία εγκεφαλικά.
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, το ζήτημα. Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή ο πόλεμος, η Χούθης, η Εμένης, που έστειλαν ήδη τελεσίγραφα, μην τολμήσετε να πλησιάσετε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, θα χτυπήσουμε. Και απάντησε ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε κι εμείς. Άρα η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι μόνο τη στενά του Ορμούς, είναι ένα πέρασμα. Με αστερίσκους. Υποαίρεση. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει. Βγαίνει χθες το βράδυ ο Τραμπ και λέει: θα χτυπήσω το Peacock Mountain. Ξέρεις τι είναι το Peacock Mountain? Είναι
1: το
0: ένα Peacock βουνό.
1: Το Peacock Mountain είναι ένα βουνό που εκεί φυλάσσονται, είπαμε, τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Λέει ο Τραμπ ότι εκεί κρύβουν οι Ιρανοί, τα αναπομείναν τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνουν διατηρητικές βόμβες από τον πιτού, αλλά λέει: θα το χτυπήσω. Εάν το χτυπήσει, θα απαντήσουν οι Ιρανοί, όπως είπαν, χτυπώντας το Ισραήλ. Ξέρεις τι εικόνα δημιουργείται? Πόλεμος. Κανονικός πόλεμος. Να χτυπήσουν, να βομβαρδίσει ο Τραμπ τα πυρηνικά του Ιράν και να απαντήσει το Ιράν χτυπώντας το Ισραήλ.
1: Καλά, κανονικό πόλεμο είχαμε και πριν. Απλά τώρα κλιμακώνεται περισσότερο.
0: Αν μπουν τα πυρηνικά στη μέση,
1: ναι,
0: μπει το Ισραήλ. Απαντήσει το Ιράν χτυπώντας.
1: Έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Μόνο, ναι. Αν υπολογίσουμε και τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, Ρωσίας-Ουκρανίας με το πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας, Λουκία. Δεν θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Και πρέπει να πω ότι μίλησε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, και σου χωνέα.
1: Ο οποίος τι είπε?
0: Και σου έχω απαντήσει σε ό,τι συζητούσαμε χθες. Ρώτα με να σου λέω.
1: Είπε τίποτα για το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους?
0: Το αφήνω τελευταίο, θα σας στεναχωρήσω. Ξεκινάω από το καινούριο. Έχουμε μαξιλάρι, σ' αρέσει το μαξιλάρι.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια για να βγάλουμε τα τευτέρια.
0: Όχι. Ουσιαστικά προανήγγειλε νέα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι
1: πριν το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα.
1: Α, εντάξει.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας πει εκτάκτως ότι πάμε το αργότερο ως τη Δευτέρα, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ως τη Δευτέρα, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική και το πετρέλαιο να είναι έτοιμο να περάσει και την αμόλυβδη.
1: Έχουμε τώρα μαξιλάρι, γιατί δεν είχαμε πριν από λίγες μέρες. Τώρα το βρήκαμε το μαξιλάρι. Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Ωραία, 200 εκατομμύρια. Βρήκαμε ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καλό. Ακούστε, ακούσατε.
0: Πρόσεξε. Επειδή είναι το πετρέλαιο, θα είναι τη Δευτέρα 45 λεπτά πάνω σχέση με το Φεβρουάριο. Αυτό ξέρεις τι είναι, ήταν 1,56, θα έχει 2 κάτι, άρα είναι 30% πάνω. Όταν είναι 30% πάνω βενζίνη και πετρέλαιο, δεν αντέχεται, πρέπει κάτι να κάνεις. Σωστά. Και επειδή πήγε περίπατο, πήγε κουβά που θα έλεγες κι εσύ.
1: Κουβά.
0: Ναι, η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών
1: κουβά.
0: Το πετρέλαιο, τη βενζίνη και 10 η βενζίνη, 5 το πετρέλαιο, ετοιμάζονται να κάνουν κάτι που είναι μεταξύ επιδότηση στην Αντλία αυτή τη φορά και νέο Fuel Pass.
1: Α, πάλι πας, αρχίσαμε τα πας.
0: Σου είπα, έχω ειδήσεις.
1: Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση στα αυτάκια μου με τα πας.
0: Λοιπόν.
1: Ας κάνουμε κάτι πιο μόνιμο, λέω εγώ τώρα, δεν είμαστε οικονομικό επιτελείο. Μια έτσι, μια σκέψη ρίχνω στο τραπέζι.
0: Δεύτερη είδηση.
1: Ναι.
0: Του λέω, κύριε Τσάπαλε, περιμένω τώρα να μου πείτε εάν θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, τον προϋπολογισμό και δεύτερον, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, τι είπε?
0: Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Α, πολύ θα βρεθούν και άλλα λεφτά δηλαδή.
0: Υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν λεφτά, ναι, υπάρχουν. Ναι. Ωραία.
0: Τουλάχιστον ένα δις είναι επίσημα, όπως λέω, θα φτάσουν δύο.
1: Ωραία. Δις. Άρα δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ούτε αυτά που μας έλεγε
0: τώρα,
1: ο κύριος Ιαρκώβας, παραδείγματος χάρη. Όχι. Άρα
0: τώρα
1: λεφτά υπάρχουν. Ωραία, το κρατάω κι αυτό.
0: Κάνω μία πλάκα. Λέω στον κύριο Τσάπα, ναι, περιμένουμε να μας πείτε τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και τα λέει.
1: Όντως. Τα έχουν έτοιμα.
0: Λοιπόν, άκου, θα οριστικοποιηθούν, λέει, τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, αλλά τι θα περιλαμβάνει.
0: Προανήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτεύγματος κανονικά.
1: Α,
0: πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Είπε, μην περιμένετε κατάργηση προκαταβολής φόρου, ναι, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττουμε 4 δις. Έχετε 4 δις. Άμα έχετε, δώστε τα, λέει στον
1: υπολίτες. Άρα προκαταβολή φόρου παραμένει.
0: Μειώνεται. Όχι, δεν παραμένει. Είπε, δεν θα καταργηθεί, θα μειωθεί.
1: Θα μειωθεί, κατά πόσο.
0: Πάμε,
1: θα
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Δεν είπε, πάμε σε μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Μάλιστα.
0: Με το στόμα του αυτό. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μικρομεσαίους.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε νέο σύστημα τεκμηρίων.
1: Καμιά σοβαρή μείωση να υποθέσω, μην λένε πάλι.
0: Εγώ σου λέω
1: ότι
0: το 22 θα πάει, ναι, στο 20. Το 22 θα πάει στο 20, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα εισοδήματα του χρόνου.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 2% μόνο. Πόσο πάλι θα γκρινιάζει. Παραπάνω το θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Όχι εγώ, οι μικρομεσαίοι.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλαγή του συστήματος στα τεκμήρια, όχι κατάργησή τους,
1: mm-hmm,
0: να γίνουν πιο δίκαια και να μειωθεί η βάση επιβολής των τεκμηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να πάρουν περισσότερα χρήματα οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο.
1: Πόσο
0: ο Πρωθυπουργός πάντα τους φροντίζει
1: το
0: να τους ξεχάσει.
1: Το Νοέμβριο, δηλαδή το 300 που λέγαμε, να γίνει 400.
0: Του λέω 440 εθνική σύνταξη, δεν, ναι, απάντησε, δεν το διέψευσε. Είπε,
1: αλλά μπορεί
0: παραπάνω
1: να είναι κάπου εκεί κοντά. Μάλιστα.
0: Άρα εδώ έχουμε το πλέγμα, είπε ότι θα ευνοηθούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ ουσιαστικά έδωσε και το πλαίσιο των μέτρων και προανήγγειλε και πολλά από τα μέτρα ο κ. Τσάπαλος.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάμε τώρα να στεναχωρήσω.
1: Τώρα θα με στεναχωρήσεις γιατί θα μου πεις ότι δεν θα συζητήσω το ΦΠΑ.
0: Του λέω, με το πετρέλαιο στα 95 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι,
0: περιμένετε να μειώσουν, δηλαδή 30% πάνω, να μειώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ 20%, ναι, φυσικά.
1: Πώς είναι δυνατόν
0: ισχύει
1: αυτό.
0: Ισχύει η συμφωνία, κύριο.
1: Ναι, καλά. Και τι, θα έχουν χασούρα τα σούπερ μάρκετ, θέλει να μας πει.
0: Μα λέει, συγγνώμη, ναι, δεσμεύτηκαν. Και επειδή άκουγα, λέει,
1: με άλλα δεδομένα.
0: Άκου το καλύτερο.
1: Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Άκου. Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουγα, λέει, χθες αγρότες και παραγωγούς, δεν υπάρχει συμφωνία με αυτούς, είναι με τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm.
0: Και λέω, και από πού θα πάρουν τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα. Τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν προμηθευτές.
1: Εννοείται.
0: Που είναι όλη η παραγωγή, οι αγρότες, τα τυποποιημένα, τα φρέσκα, το κρέας.
1: Οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να μεταφέρουν όλα
0: ρεύμα,
1: αυτά,
0: αέριο,
1: να φτάσουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα, λέει ο κ. Τσάπαλος, επιμένω, η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ θα υλοποιηθεί. Περιμένουμε, είναι συμφωνία κυρίων. Μειώσω, όπως έχουμε πει, ως 20%.
1: Μιλάμε από Σεπτέμβρη τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: πάλι.
0: Και ξαναρωτώ.
1: Ναι, μέχρι τότε.
0: Αν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια το βαρέλι, περιμένει 20% μειώσεις. Θα περιμένει.
1: Γιατί θα περιμένει πολύ μάλλον.
0: Θα υπάρξει κάποια κύρωση εάν δεν επιβάλλει κάποιος, αν πει δεν προσφέραμε να κάνουμε
1: μήπως θα σκουά. Πρέπει τη συμφωνία κυρίων να την αλλάξουμε και να την κάνουμε κανονική συμφωνία. Λέω εγώ τώρα
0: αυτό,
1: μια σκέψη.
0: Δεν
1: να μην είναι κυρίων έτσι στο νέφος και στον αέρα, στο cloud που λένε και οι νέοι.
0: Δεν υπάρχει. Ποιος ευρέας κάποιον να την κάνει.
1: Όχι στο cloud. Να είναι στην πραγματικότητα.
0: Αν είσαι ένα αυτό εδώ ως ο μαρκαδόρος. Έτσι. Τώρα το πουλάς.
1: Μπορείς να το στριμώξουμε λίγο. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Λέω. Τον αγοράζεις 1 ευρώ.
1: Mm.
0: Ωραία. Και μεθαύριο τον αγοράζεις 1,5 ευρώ.
1: Mm.
0: Και σου πω εγώ, δώσ' τον με 80 λεπτά. Τι θα κάνεις.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως.
0: Θα το δώσω 80 λεπτά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα
1: γι' αυτό, λέω, μήπως, λοιπόν, ότι η συμφωνία κυριών να μην είναι συμφωνία
0: κυριών.
1: Και να είναι κανονική συμφωνία. Και να είναι κανονική συμφωνία.
0: Πάμε τώρα στο καλύτερο που το κράτησα για το τέλος.
1: Για το τέλος μου το κράτησα.
0: Λέω, κοιτάξτε, υπάρχει άλλη πρόταση. Αν δεν μπορείτε αυτό, τουλάχιστον μειώστε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα καύσιμα του θύμισα ότι από το 1,74 βενζίνη το 1,03 είναι φόρο.
1: Που είναι φόρο πάνω στο φόρο. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Και ναι, ή μειώστε ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι όχι, επί Μητσοτάκη δεν θα
1: έτσι
0: μειωθούν οι
1: εμονή, εμονή, εμονή.
0: Σου ακόμα καλύτερα.
1: Εμονή. Αυτή είναι η λέξη.
0: Σήμερα
1: σωστή
0: βγήκε σε πάνελ μου,
1: ναι,
0: ροζ κομπιουτεράκι τύπου Μπάρμπι.
1: Κοίτα, έχουμε αρχίσει τη λογιστικοποίηση πάντως.
0: Τύπου Μπάρμπι, λέω.
1: Ναι,
0: ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι.
1: Ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι. Μπράβο στην κυρία Σδούκου.
0: Τεράστια κουμπιά.
1: Που πήγε με ροζ.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: σαν μια κούκλα,
1: ναι,
0: κομπιουτεράκι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Λέει, πάρτο. Λέω, εγώ να το πάρω, το πήρε η διπλανή μου, η Μαριάννα. Λοιπόν, λέει, ξεκίνα.
1: Mm.
0: Λέει, Ανδρουλάκης, έχει πει, γιατί εσύ λες, λέει, μόνο το 1,7 δις. Ας πούμε ότι είναι 1,7 δις την 13η σύνταξη. Έχει πει τότε 13ο μισθό. 1,5 δις.
1: Πόσο τα έβγαλε η κυρία Ζούγκου?
0: 7 δις.
1: 7 δις τα έβγαλε η κυρία Ζούγκου.
0: ΕΚΑ, συντάξεις, μείωση του ΦΠΑ
1: και τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ πόσο
0: έπαθε
1: τα έβγαλε?
0: Έπαθε κρίση η κυρία Γιακούλη που ήταν δίπλα, ναι, και ο κύριος Νηφούδης παραδίπλα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τσακώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και η συνέχεια.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι,
0: μεθαύριο.
1: Έχω την εντύπωση ότι στα πάνελ πρέπει να έχει το καθένας με το λογιστή του από εδώ και πέρα. Ή με κάποιον, ξέρεις, που να ξέρει φόρους, φοροτεχνικό, δεν ξέρω, να έρχονται αγκαζέ. Γιατί είναι αυτό, θα βγάλουμε τα τευτέρια σε λίγο. Εγώ μπερδεύομαι με τόσα νούμερα.
0: Μέσα
1: άλλα θεών, νούμερα λέει ο ένας, άλλα νούμερα λέει ο άλλος, άκρη δεν βγάζεις.
0: Έστεινουν τραγωδία,
1: ναι,
0: μίμησης πράξεως, σπουδαία και τελεία.
1: Έτσι.
0: Το μαθαίναμε στο σχολείο έτσι.
1: Ποιος είναι,
0: γιατί το λέω αυτό?
1: Ποιος είναι ο
0: ποιητής?
1: Ο ποιητής.
0: Κώστας Τσιάρας.
1: Κώστας Τσιάρας.
0: Σήμερα τον είχα στο στούντιο.
1: Έπαιξε
0: η πρώτη του
1: δράμα,
0: συνέντευξη.
1: Έπαιξε δράμα.
0: Όχι, δεν έπαιξε δράμα.
1: Ήταν πρωταγωνιστής.
0: Περίμενε. Είναι η πρώτη του συνέντευξη,
1: ναι,
0: από τότε που
1: από
0: αποκαταστάθηκε,
1: ναι,
0: και απειλάγει για το σκάνδαλο από εκεί,
1: ναι,
0: και μου είπε: Είμαι ο Ειδίποδας. Νιώθω ήρωας αρχαίας τραγωδίας.
1: Άρα
0: διότι
1: ήταν,
0: κατηγορήθηκα.
1: Είχε και τον πρώτο ανδρικό.
0: Σπηλώθηκε το όνομά μου. Αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι χτυπήθηκε επειδή ήταν ο υπουργός που έστελνε το άρμα της κάθαρσης. Mm. Και αφού αποκάλυψε συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό, πώς παραιτήθηκε και τα υπόλοιπα, είπε πήγε και στη Ρία Παπανδρέου. Και νιώθω ότι είχε πίεση να στείλει αυτή τη δικογραφία.
1: Είχε
0: όπα,
1: πίεση,
0: λέω, πίεση
1: από την κυρία Κοβέση.
0: Πίεση, λέω, πίεση.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Λέει η πίεση.
1: Το πάμε λίγο παραπάνω.
0: Λέω,
1: πάλι.
0: Η πίεση δεν είναι μόνη της. Ναι, κάποιος την πίεζει.
1: Κάποιος την πιέζει, ναι.
0: Ρωτάω, η κυρία Κοβέση. Λέει, λέω, τι, ποιος πίεζει.
1: Ποιος, η κυρία Παπανδρέου πίεση είναι κάτω από την κυρία Κοβέση.
0: Είχε
1: έτσι,
0: πίεση.
1: Δεν είναι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είχε
1: είναι
0: πίεση.
1: Είχε πίεση, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άρα πιέζεται.
0: Άρα
1: η κυρία Κοβέση, σύμφωνα και με τον κύριο Τσιάρα, τώρα είναι ένα συμπέρασμα αυτό από τα λεγόμενα.
0: Εγώ σου είπα τι είπε.
1: Δεν ξέρω, αυτό καταλαβαίνω. Με το φτωχό
0: είναι
1: μυαλό, είναι ότι πιέστηκε λογικά η κυρία Παπανδρέου να,
0: κοίτα,
1: προχωρήσει την υπόθεση από την κυρία Κοβέση.
0: Πάρε,
1: άρα
0: την,
1: είμαστε στο αφήγημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Πάρε την εκδοχή ότι ο κύριος Τσιάρας και κάνει κάτι επιλείψιμο και δικαίως κινήθηκε η διαδικασία για άρση ασυλίας, εκλείδες υπόψη κτλ. Είναι η εκδοχή. Πάρε την άλλη εκδοχή τώρα, στην οποία κατάληξε η δικαιοσύνη.
1: Mm.
0: Ότι κακώς έγιναν όλα αυτά. Αν ήσουν στη θέση του και εσύ σου έλεγα εγώ ότι βγαίνει στα μανταλάκια γιατί τα παίρνει.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεγα: έκανα λάθος, δεν τα παίρνει.
1: Mm.
0: Θα σου είχε μείνει ρετσινιά. Τι θα κάνει εσύ?
1: Εννοείται ότι θα.
0: Εγώ λέω: δεν ξέρω, πρέπει να δύο εκδοχές.
1: Εννοείται ότι μένει ρετσινιά.
0: Εάν δεν.
1: Εννοείται ότι
0: εκεί
1: μένει.
0: Εκεί λέει ένα συνεργάτη μου: ήταν, δεν ξέρω, θέλει να βοηθήσει για το παρασύνισμα. 400 ευρώ ήταν όλη η ιστορία, ή 0 ευρώ, καμία σχέση με αυτά που λένε. Άρα, γιατί με κατηγορούν? Αυτό είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι να έχει βάση αυτό. Αν είχε βάση αυτό, γιατί σταμάτησε η άσκηση και δεν ασκήθηκε δίωξη του κύριο Τσιάρα, Λουκία?
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην ήταν δεμένη υπόθεση.
0: Άρα,
1: να μην βρέθηκαν τα στοιχεία.
0: Πώς, θα κατηγορήσει κάποιον χωρίς δεμένη
1: όχι,
0: υπόθεση?
1: Όχι,
0: τι είμαστε, ζούγκλα? Άρα θέλω να πω, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση ότι ναι, είναι σκάνδαλο, ναι, υπήρξαν υπουργοί, ναι, οι διάλογοι, ο Μελάς το 21 και τα υπόλοιπα. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή που λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω από τις δύο είναι αληθινή, ότι αυτό ήταν ένα λάθος και επίσης φάνηκε, υπό Μητσοτάκης αυτό, φάνηκε ότι υπήρχε πρόθεση της εισαγγελίας να παρέμβει στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Είχε πρόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Αυτό σου λέω, ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Τη συζητάμε τόσες μέρες. Ουσιαστικά δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση, γιατί άλλο να λένε για την κυρία Κοβέση, και μετά όμως όταν τους ρωτάς και τους λες αμφισβητείτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: σου
1: λένε
0: όχι.
1: Δεν γίνεται. Η κυρία Κοβέση αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει στη χώρα μας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν αμφισβητείς την κυρία Κοβέση, αμφισβητείς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άκου τώρα, Μαρία από το Βύρονα. Δεν παίρνουμε όλοι
1: ναι,
0: πας, αν
1: διάβασα,
0: έχουμε ξανά πει όλοι
1: ναι.
0: πας. Εγώ που είμαι άγαμη με εισόδημα 23.000, είμαι πλούσια κατά Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, Μαρία, έχεις κάθε δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Φυσικά επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Έμεση και άμεση φόροι είναι αναδιανομή του εισοδήματος. Η έμεση από τους φτωχούς στους πλούσιους, η άμεση το αντίστροφο, με την προϋπόθεση να φορολογηθούν τράπεζες, εφοπλιστές και πλούσιοι. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει ιδεολογικά και βάσει προγράμματος το μείγμα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Για μένα είναι η συζήτηση των ημερών αυτών μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο είτε την άνοιξη του 27. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: τι θα γίνει με εσάς τους Αθηναίους? Κάνει 5 βαθμούς το χειμώνα, κρυώνεται. Κάνει 38 το καλοκαίρι, ζεσταίνεστε. Πολύ ευαίσθητοι έχετε γίνει.
1: Δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Η αλήθεια είναι ότι ζεσθενόμαστε πολύ.
0: Και ο Πάνος λέει: αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι βασικός λόγος είναι πως οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας. Μας σταματάει η Κατερίνα. Να πούμε ότι είμαστε εδώ 28 λεπτά μετά τις 3. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Με
1: Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Άρα άφησα τις 11 γυναίκες στο όπα και ήρθα στις 4 γυναίκες στο ρία.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται λοιπόν.
1: Είσαι σε κυνηγάνε γυναίκες, τι να κάνουν, λοιπόν, κάτι έχεις.
0: Τώρα πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, να μας πει πού βρισκόμαστε με τον Καύσον. Πάμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στο

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 ειδικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
8: Το απόγευμα, Άλυμο και Αργυρούπολη, έχει ανακοινωθεί αυτό που σου λέω. 5.30 από το ΔΔΕ. Συμβαίνει αυτό σε μέρες που είναι οριακή η κατάσταση με το δίκτυο μεταφοράς του αίματος, όπως σήμερα που είναι τα air condition στο full και είναι πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση. Βέβαια, μας σώζει ότι είναι μισοάδια Αθήνα, δηλαδή έχει φύγει κόσμος για διακοπές. Δεν είναι η Αθήνα του χειμώνα. Το καταλαβαίνεις από την κίνηση που έχει στο δρόμο, Λουκία. Σήμερα ήταν πολύ μικρότερη η κίνηση. Δεν ξέρω εσύ τι βρήκες.
9: Ναι, όχι, έχει φύγει ο κόσμος.

0: είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Όχι όλοι,
0: αλλά υπάρχει μία μικρή, μία αισθητή διαφορά.
1: Κάνουμε διάλειμμα στις σοβαρές ειδήσεις. Να σου πω μία μη σοβαρή είδηση για το φίλο στον Τραμπ.
0: Ο φίλος μου ο Τραμπ είναι πάντα σοβαρή είδηση, γιατί τον αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα,
1: ναι,
0: παρά το γεγονός ότι γελάω.
1: Κατερίνα, και εσύ, ποιον θέλει ο Τραμπ γενικό γραμματέα του ΕΣΤΕΣ του Κουτέρες?
0: Ωραία, ποιο για θέλει? Να ακούσω.
1: Τον Τζιάννη Ινφαντίνο, τον πρόεδρο του ΕΣΤΕΣ.
0: Είναι μάλλον σοβαρό. Τα βρήκανε πολύ στο, εκεί, στο τελικό.
1: Είναι ο άνθρωπος που του έδωσε την κόκκινη κάρτα του Σταρ των ΗΠΑ στο Μουντιάλ της Εθνικής.
0: Άρα γι' αυτό έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, ή που ήταν μαζί του στην απονομή και τον τράβαγε για να μην σηκώσει ο Τραμπ την κούπα και να τη σηκώσει την Ισπανία.
0: Έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, η New York Post λέει ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του Ινφαντίνο, μια χαρά, για να γίνει ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Είναι όπως ο Ρούτε, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, που λέει τι έχετε να πείτε, γεια σας, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Μα δεν θα σας ρωτήσαμε αυτό, δεν πειράζει, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Κάτι άλλο, είναι εξαιρετικός ο Τραμπ. Έχετε να προσθέσετε κάτι, ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ. Αυτός. Θα έχουμε ένα Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που θα λέει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Παντού υπάλληλοι. Τέλεια, εννοείται. Τι? Να μην βάλουμε παντού υπαλλήλους. Τι θέλεις δηλαδή? Να έχουμε να παίρνει, να σηκώνει το τηλέφωνο, λέει θέλω αυτό, τελείωσε.
1: Θα ξεκινάει ένας πόλεμος, θα σφυρίζει πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Ο άλλος πόλεμος κόκκινη κάρτα. Ναι, πολύ ωραία.
0: Έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτά ο Ινφαντίνο.
1: Πολύ μεγάλη, εξαιρετική. Ναι, είναι και σχετικός.
0: Ξέρει από αυτά.
1: Λοιπόν, είχε νωρίτερα μεγάλο συναγερμό στον Πειραιά, γιατί υπήρχε υποψία για διαρροή αερίου από κλειστό βενζινάδικο στην οδό Ομήρου Μυρίδου Σκυλίτσι.
0: Πάμε, μου λες, τέτοια είναι κοντά στο σπίτι μου.
1: Άδειασαν πολυκατοικίες. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους ενίκους των πολυκατοικιών και γύρισαν οι άνθρωποι πίσω, τις είχαν κενώσει. Είναι ένα κλειστό βενζινάδικο εκεί πάνω στην Ομηρίδου Σκυλίτσι.
0: Είναι ένας πολύ πολύ συχνός δρόμος πάντως,
1: ναι.
0: Να πούμε εκεί.
1: Αν κοιτάξει ο Πειραιάς,
0: είναι το ένα κομβικό δίκτυο που περνάνε όλα τα αυτοκίνητα για να φύγουν για Αθήνα, για κέντρο, για... Είναι σημείο κομβικό.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι γύρω-γύρω μας μπορεί να έχει φοβερές φωτιές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βαλκάνια, έχει χαλάζι και μπουρίνια. Και αυτό θα μας έρθει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, τον Κώστα Λαγουβάρδο.
0: Να μας πει πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες μέρες.
1: Τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου να μας πει και για το σημερινό καύσωνα.
0: Είχαμε,
1: πώς κινείται.
0: Ας πούμε στην Κέρκυρα Μπουρίνη, που τα σάρωσε όλα.
1: Και επίσης να μας πει πώς εξηγείται αυτό που σου έλεγα νωρίτερα από τον κύριο Γιάνναρος, ότι οι συνθήκες για φωτιές θα παραμείνουν δύσκολες ως τις 3 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ο κύριος Λαγουβάρδος, καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο, που σας έχουμε.
2: Όχι, που μιλάμε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν τα δεδομένα για τον καύσωνα. Μέχρι στιγμής είδα ότι η υψηλότητα θερμοκρασία είναι Σπάρτη 42. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
2: Ναι, ξεπέραστο. Μου φτάσει το μια περιοχή τη Φιώτα σε Λευκοχώρη 42,3 αυτή τη στιγμή. Και έχουμε τουλάχιστον μία μισή ώρα ακόμα για να σιγουρευτούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι θερμοκρασίες.
1: Άρα μπορεί να φτιάσουν του 43.
2: Και άνεμοι αυτή που θα φτάσουν του 43 σε κάποια σημεία. Είναι περίπου στα επίπεδα τα οποία είχαμε πει. Η ισχυρή δυτική άνεμη σε κάποιες περιοχές. Και σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές αέρες μάζες, θα δώσουν σήμερα στην κεντρική και νότια χώρα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει καλύτερες συνθήκες σήμερα σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά η κεντρική και νότια χώρα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τις ψηλότερες αυτού του καύσωνα ο οποίος.
1: Και είδα, για μένα ήταν έκπληξη ότι έπιασε πάνω από 40 και η Κρήτη, τα Χανιά, που εγώ δεν περίμενα. Ναι, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο. Δεν ήταν
2: σήμερα,
1: μέσα
2: λόγω η Κρήτη. Με τους δυτικούς ανέμους περιμέναμε και τα ψηλές θερμοκρασίες. Γιατί μέσα μιλούσαμε για ύψιλον δέλτα στο πρωί και του είπε ότι σήμερα θα ήταν η πιο θερμή ημέρα στην Κρήτη, με το εσωτερικό σε πολλές περιοχές είναι η πιο ζεστή μέρα που κάσουν στην Κρήτη. Μέχρι χθες και προχθές δεν είχαν τόσο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Και όλη την Ελλάδα πρέπει να είναι μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού, η σημερινή κατά μέσον όρο.
2: Τώρα, γιατί... μέσον όρο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η χθεσινή, γιατί είναι λίγο πιο δροσερή η Βόρεια Ελλάδα.
1: Τώρα, γιατί είπε ο κύριος Τουρνάς θες, και θα το πω τυχαία, ότι οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν Μάρτι του 2018.
2: Κοιτάξτε, αυτό που φιλόταν περισσότερο δεν αναφερόταν νομίζω στην περιοχή της Αττικής.
1: Όχι, αναφερόταν
2: στους δυτικούς ανέμους. Αυτό ένα παράδειγμα είναι η Βιωτία, η οποία βιώνει και η φτιότητα πολύ και ο ανέμους. Όταν έχουμε αυτούς τους ισχυρούς δυτικούς ανέμους που είναι καταβάτες, ανεβάζουν πάρα πολύ θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία, έχει αυτό το συνδυασμό ότι ισχυρή άνεμη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι δυστυχώς συνθήκες που είχαμε δει στο Μάρτι με τους πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους τότε. Κάποιες περιοχές δηλαδή, όχι η Αττική όμως το επαναλαμβάνω σήμερα, κάποιες περιοχές, θα έλεγα κυρίως τη Βιωτία και τη φτιότητα και τμήματα της Θεσσαλίας προσομοιάζουν με αυτές τις συνθήκες, που είναι οι χειρότερες συνθήκες για αν ξεσπάσει.
1: Εξηγήστε το αυτό, γιατί ένας άνεμος δυτικός, ένας καταβάτης όπως το λέτε εσείς, ένας τέτοιος λίβας, είναι ο χειρότερος άνεμος για φωτιές? Γιατί αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε για να προφυλασσόμαστε κιόλας.
2: Ακριβώς. Εξαρτάται πώς είναι τα βουνά, γι' αυτό το λόγο. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, είναι ο Βουριάς που δημιουργεί λίβα για πολλές συνθήκες, στην νότια Κρήτη.
1: Ο καταβάτης.
2: Ο καταβάτης. Όσο είναι καταβάτης άνεμος, εξαρτάται πώς είναι τοποθετημένα η ορεινή όγκη. Στον κεντρικό κομμάτι της χώρας μας, που χοντρικά η ορεινή όγκη είναι από βορρά προς νότο, ένας δυτικός άνεμος δημιουργεί στα ανατολικά τμήματα, μόνο στη Θεσσαλία, ανατολική στερά, συνθήκες κατά βάρτη ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι.
1: Κατεβαίνει από το βουνό δηλαδή, όχι από τα θάλασσα.
2: Ακριβώς. Προς τις παιδινές περιοχές και τελικά προς τη θάλασσα. Ακριβώς. Αυτοί ζεσταίνονται πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες. Δεν είναι κάτι μόνο στην Ελλάδα. Η περίφημη άνεμη Σάντα Άννα που λέμε στην Καλιφόρνια είναι τέτοιου τύπου άνεμη. Αυτή η άνεμη είναι χειρότερη για μια δασική πυρκαγιά. Στο Μάτι του 2018 είχαμε αυτούς κατά βάρτη άνεμους που ήταν την Πάρνηθα, την Πεντέλη και να πέφτουν, να χύνονται προς τις ακτές της Ραφίνας, του Μαραθώνα, εκεί στο Μάτι βέβαια, και να προκρίνουν αυτές τις συνθήκες. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ξηρές μάζες, αυτό ξεραίνει τρομερά την καύση μήλη, γίνεται εξαιρετικά έφλεκτη και συνδέονται και με τους ισχυρούς ανέμους. Αν για κάποιο λόγο ξεσπάσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν θα μπει μια πυρκαγιά από αυτές τις συνθήκες, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο από αμέλεια, από εμπρισμό, από ατύχημα. Ξεκινήσει νηπιακά και είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Για την ώρα νομίζω δεν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν αυτές τις περιοχές και ελπίζω να το αποφύγουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ώρες μπροστά μας που θα έχουμε αυτές τις συνθήκες.
0: Πάμε τώρα να μας πείτε τι θα επικρατήσει από αύριο.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα για τις φωτιές. Θέλω να μείνουμε λουκία. Το ένα είναι, μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Γιάνναρο, τον μετεωρολόγο. Μου έλεγε δύο πράγματα. Το ένα, ότι η σημερινή μέρα μια σπίθα μπορεί να φέρει φωτιά. Την απόλυτη καταστροφή. Και θα μας το εξηγήσετε γιατί. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να προσέξουμε ειδικά σήμερα ως τις 3 τα ξημερώματα για φωτιές. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε αυτά τα δύο.
2: Κοιτάξτε, ο λόγος που μια σπίθα μπορεί να γυρίσει τη ζημιά, το είπαμε. Αυτές οι συνθήκες, αν ξεκινήσει μια δεκαετία από οποιοδήποτε λόγο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Mm. Είναι εξαιρετικά έφλεκτη κατάσταση. Mm. Και οι συνθήκες της μετάβλησης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ δυσμενείς. Mm. Και αυτές οι συνθήκες, παρόλο που προφανώς η θερμοκρασία θα πέφτει προς το βράδυ, αλλά όχι πάρα πολύ, θα προχωρήσουμε προφανώς 32-33 βαθμούς μέχρι τα μεσάνυχτα σε κάποιες περιοχές. Όμως επειδή άνεψαν ακόμα ενισχυμένοι, θα μπορούσε και μια απογειωματινή, μια βραδινή πυρκαγιά να δημιουργήσει προβλήματα. Μέχρι πλέον μετά τις 3 και την επόμενη μέρα, για να πω και στο επόμενο ερώτημα που έκανε στην αρχή, θα πούμε πλέον σε βόρειους ανέμους που θα ρίξουν τη θερμοκρασία αρκετά ενισχυμένη επίσης, ειδικά στην Αττική. Και σε αρκετά υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για την Κίκη.
0: Άρα από πότε το βλέπουμε αυτό, περίπου το φαινόμενο, τους υψηλούς βόρειους ανέμους?
2: Τους υψηλούς βόρειους ανέμους, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, γι' αυτό λέμε την τελευταία μέρα του καύσωνα, πλέον η πτώση θερμοκρασία γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.
1: Πόσο θα πέσει η Ελλάδα
2: τώρα? Περίπου 4 με 5 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Θα πέσουμε κανονικά.
0: Και μαζί με τους ανέμους θα δούμε έτσι λίγο, δεν θα είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
2: Ακριβώς, δεν θα είναι έτσι.
1: Και καταιγίδες από αύριο.
2: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή μπορεί και στην Αθήνα και στην Αττική να έχουμε.
2: Μπορούσε και στην Αττική να έχουμε. Σε αρκετές περιοχές πιθανόν να είναι ισχυρές. Το είδαμε και στα τελευταία που είναι και προχθές στη Δράμα και χθες στην Κέρκυρα.
0: Και ποιες ώρες περίπου, τις πρωινές, απογευματινές?
2: Ναι, απογευματινές ώρες. Θα το δούμε καλύτερα αύριο αυτό. Και έχουμε και επιτροπή εκτίμηση κινδύνου αύριο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αποτιμήσουμε και τι θα γίνει. Να εκτιμήσουμε τι θα γίνει για την Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα από την Παρασκευή. Δεν θα έχουμε πλέον καύσωνα, θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα είναι ήπιες. Αλλά αυτό το πέρασμα τη διαταραχή που δώσει τι καταιγίδε, θέλουν προσοχή. Οι καλοκαιρινέ καταιγίδε, ειδικά όταν οι ευείε είναι πολύ επικίνδυνε.
1: Βλέπω να πηγαίνουν ομπρέλε στο προεδρικό μέγαρο.
0: Αυτό γιατί υπάρχει και η δεξίωση τη Προεδρία τη Δημοκρατία, κύριε Λεγουβάρδο. Αν θα γίνει μέσα ή έξω τελικά.
2: Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές συνθήκες στη δημοκρατία. Κάθαμε στη λίγο κάτω από το κανονικό. Θα έχουμε δροσιά δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Χωρίς όμως κάτι δεν θα σκοτώσει. Και φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι τόσο ζεστή. Δεν θα έχουμε δηλαδή.
1: Πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Γιατί φέτος το καλοκαίρι. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι, όσο εγώ θυμάμαι, με 45 επί εβδομάδες στη Γαλλία, την Ισπανία μέχρι και την Νορβηγία φτάσανε. Γιατί αυτό φέτος?
2: Η κυκλοφορία ευνοούσε φέτος τουλάχιστον μέχρι τώρα και το αποτέλεσμα είναι στον Ιούνιο και τον Ιούλιο θερμές αρεσμένες κυρίως στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Πέρσι, πρόπερσι, αυτό είχε συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό είχαμε και τους μεγάλους παραταμένους καύσωνες και το 23 και το 24 και το 25. Και στραβελά και το θέμα είναι ότι αν δούμε τη γειτονιά μας που είναι η Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι κάπου στην Ευρώπη έχουν μεγάλους καύσωνες. Κάποιες χρονιές όπως το 22, το 26 είναι στη Δυτική Ευρώπη, κάποιες χρονιές περισσότερες δυστυχώς όπως το 21, το 23, το 24, το 25 είχαμε στην περιοχή μας. Αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς. Οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο συχνή κάπου στην Ήπειρό μας, θα κρατάνε πολύ και θα έχουν μεγάλη ένταση.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ κακό. Ξέραμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους καύσονες, αλλά ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο. Αυτό ξέρετε, το πόσο χειρότερο είναι το θέμα και πόσο πιο επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την υγεία, διότι η Ευρώπη μετρά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 12.000 θανάτους, όχι ακριβώς από τον καύσωνα, αλλά θανάτους τους οποίους συνετέλεσε και ο καύσωνας για να επέλθουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Μόνο τον Ιούνιο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη 12.000 άνθρωποι.
2: Και στη χώρα μας κάνουμε, δεν αποδίδονται πάντα στη θερμοπληξία. Αλλά είναι επιδείνωση των
1: προκείμενων σημάτων. Σε δύσκολη κατάσταση με τον καύσωνα μπορεί να επιδεινωθεί.
2: Ακριβώς, το επιδεινωθεί. Και αυτό ειδικά σε μεγάλες πόλεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πόλεις στη Δυτική Ευρώπη που δεν έχουν κλιματισμό τα σπίτια σε πολύ μικρό βαθμό ακόμα περισσότερο, αλλά και στις δικές μας, οι πολλές ημέρες του καύσωνα, οι θερμοκρασίες μένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα, οι τροπικές νύχτες, όπως λέμε, οι θερμές νύχτες που το είχαμε και τώρα. Τέσσερις μέρες κράτησε αυτός ο καύσωνας, και όμως τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω τους 27-28 βαθμούς.
1: Γιατί πυρώνουν τα κτίρια, έτσι είναι όλες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα, μπορεί να γίνει κάποια πρόγνωση μεσοπρόθεσμη ή εμπειρικά να μας πείτε τι μας περιμένει φέτος το καλοκαίρι? Γιατί το ερώτημα είναι, γλιτώσαμε? Συνήθως τον Ιούλιο κάνει τους πιο μεγάλους καύσωνες. Μπαίνουμε στον Αύγουστο το άλλο Σάββατο, σε 9 μέρες από σήμερα. Γλιτώσαμε τα δύσκολα ή μπορεί να βιώσουμε τέτοιους καύσωνες τύπου Δυτικής Ευρώπης μέσα στον Αύγουστο?
2: Λοιπόν, να σου πω, για τον Ιούλιο έχουμε ένα πενθήμερο καύσωνα που τελειώνει σήμερα. Ευτυχώς ήταν σε μικρή διάρκεια. Ο Ιούνιος ήταν ένας καλός μήνας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου επίσης ένα καλός μήνας. Μόνο στο καλοκαίρι, του μισό του καλοκαιριού,
1: το πέρασε.
2: Το γλιτώσαμε και άρα δεν θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι σε καμία περίπτωση. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουμε, όπως είπαμε, ζέστη, δεν περιμένουμε όμως κάποιο μεγάλο καύσωνα. Μπαίνουμε τώρα στον Αύγουστο. Εκεί ναι, είναι πιθανό να έχουμε καύσωνα. Μειώνεται η πιθανότητα. Τον Ιούλιο έχουμε τους πιο πολλούς, αλλά πιθανό να έχουμε και τότε. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε μάλλον να το προβλέψουμε. Μπορεί να σου πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Η μόνη πρόγνωση που έχουμε ότι θα μιλάμε για Αύγουστο θα έχει θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ένας μεγάλος καύσωνας. Θα έλεγα επομένως ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 24, που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που βιώσαμε ποτέ στη χώρα μας. Αυτό ακριβώς το γλιτώσαμε φέτος, γιατί περάσαμε, όπως είπαμε, το μισό καλοκαίρι χωρίς ακραία συμπεριφορά. Αυτό το πενθήμερο, το πολύ ζεστό, θα αλλάξει προς τα πάνω λίγο την κατάσταση, αλλά δεν θα το κάνει το πιο ζεστό. Αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία πολλά θερμά καλοκαίρια. Παναλαμβάνω ότι το 24 ήταν το πιο ζεστό, του 2012 το δεύτερο και του 2025 το περσινό το τρίτο.
1: Α, το τρίτο μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Λαγουβάρδη, ότι δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια που έχουν όλο και πιο συχνά, είναι κανόνα στα ακραία φαινόμενα, είναι οι 12 μήνες του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε ακραία φαινόμενα, βλέπουμε πολύ έντονα, εντοπισμένες χρονικά και τοπικά βροχοπτώσεις, καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες. Το ίδιο και με το χειμώνα. Έτσι θα ζήσουμε, όλο και χειρότερα θα πηγαίνουμε, δεν υπάρχει ένα άνω φράγμα σε αυτό. Θα πηγαίνουμε χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα κάθε χρόνο.
2: Δεν θα είναι κάθε χρονιά χειρότερα από την άλλη, ούτε σε κάθε χρονιά θα είναι πιο θερμή από την άλλη, ούτε κάθε καλοκαίρι πιο θερμό από την άλλη. Αυτά όμως θα γίνονται συχνότερα. Και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που λέτε, η καταγραφή του μέχρι τώρα με πραγματικά στοιχεία δείχνει ότι όντως έχει αυξηθεί η συχνότητά τους. Πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, έκαναν τρέξιμο στι μερίδε των τελευταίων δεκαετιών και την αρχή του προηγούμενου αιώνα. Θα δούμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Αθήνα, για παράδειγμα, και σε άλλες περιοχές. Γίνονται όμως πιο συχνά, πιο έντονα. Παράδειγμα, ο Ντάνιελ, που ήταν κάτι ακραίο, που ποτέ δεν το περιμέναμε να συμβεί. Και επομένως, αυτό που θα έλεγα, ναι, ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια έντονα φαινόμενα όσο συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, αυτά τα οποία συζητάμε, δυστυχώς θα συζητάμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον.
1: Ένα κεφάλαιο που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καρτάλη, του καθηγητή, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε, και θα το ζούμε μέχρι τέλους και όλο και χειρότερα. Κλείνοντας με τα δικά σας στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδα, είπατε ήδη, μας δώσατε το στίγμα ποιο είναι το πιο ζεστό, το πιο ψυχρό καλοκαίρι. Ως προς την Αθήνα ειδικά, επειδή οι περισσότεροι ζούμε στην Αθήνα. Εκεί ποια είναι η παρατηρήση σας, διότι εκεί ζούμε με βουνά στα οποία έχουν γύρω-γύρω που έχουν όλο και λιγότερο πράσινο. Άρα οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη θερμοκρασιών. Είναι πυκνά χτισμένη η πόλη, χτίζονται όλο και πιο ψηλά κτίρια και επομένως αυτό αντανακλά και περισσότερη θερμότητα. Υπάρχει κάποια μελέτη ειδικά για την Αθήνα, πόσο πιο δύσκολο, ξέρετε, το λέω, γιατί αυτό που συζητούσαμε.
2: Το οποίο το έχουμε δει μαζί, γιατί έχουμε πολύ στενή συνεργασία και θα το εξηγήσει πολύ καλά. Μεγάλες πόλεις με μεγάλα κτίρια που δεν επιτρέπουν τη φυσική ροή του ανέμου, με λίγο πράσινο, λίγα δέντρα. Τα δέντρα δεν θα δροσίσουν ολόκληρη την πόλη, δημιουργούν όμως σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά. Εδώ και στραβελάκι βλέπετε χτίζονται πλατείες σε διάφορα σημεία και δεν βάζουν δέντρα, βάζουν ελάχιστα.
1: Τίποτα.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί το συζητούσα. Μόνο αυτό να μας πείτε και θα κλείσουμε. Λέγαμε με τη Λουκία και το λέμε όλοι αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι δείχνει 38 βαθμούς, αλλά νιώθουμε σαν να έχει 48.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η αισθητή πολύ υψηλή αισθητή θερμοκρασία.
2: Και αυτό μας κουράζει, όπως είπα και πριν, και υψηλές ελάχιστες τη νύχτα. Δεν ανακουφιζόμαστε στις μεγάλες πόλεις κάποιες ώρες της ημέρας. Γιατί στη Σπάρτη που λέτε και με 42 βαθμούς, μα το βράδυ θερμοκρασία πέφτει στους 20-22. Mm. Νιώθεις επομένως μια ανακούφιση.
0: Αν είχαμε περισσότερο πράσινο, κύριε Λαγουβάρδο, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
2: Έχουμε κάνει μετρήσεις με μετρολογικό σταθμό πάνω σε αυτοκίνητο γύρω από το πεδίο του Άρεως, νύχτα με καύσωνα, πέρυσι και πρόπερσι, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες. Και μπαίνοντας με στην Κυψέλη, για παράδειγμα, αμέσως η θερμοκρασία φεύγει προς τα πάνω. Νυχτερινές θερμοκρασίες μιλάω. Επομένως, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλουμε περισσότερο πράσινο, θέλουμε περισσότερο χώρο που δεν τον έχουμε. Ο κ. Κατάλης θα σας τα εξηγήσει, νομίζω, και ρωτήστε τον γι' αυτό, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πώς θα προστατεύσουμε τις πόλεις? Να έχουμε το πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε να σταματήσουμε μόνο με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε και όμως να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, το μεγαλύτερο θέμα που θα το δημιουργήσει, που δημιουργεί ήδη, είναι οι καύσωνες και κυρίως οι επιπτώσεις τους. Καταρχάς την υγεία μας στις μεγάλες πόλεις και φυσικά σε άλλους τομείς, τα οικοσυστήματα, τα δάση που γίνονται πιο εύλεκτα, η αγροτική παραγωγή η οποία πλήττεται.
1: Τώρα ξέρετε, το κλείσιμο μας εξηγεί το πιο σημαντικό. Κλιματική κρίση φανταζόμαστε ότι είναι κάτι γενικό, με τη μόλις του περιβάλλοντος. Όχι, είναι εδώ. Η κλιματική κρίση τα βγάζουμε εμείς τα μάτια.
0: Είναι εδώ και είναι και πάρα πολλά
1: χρόνια. Αυτός που χτίζει την Αθήνα, που μαστερεί το πράσινο, που είναι όλο κτίρια, κτίρια, κτίρια και καθόλου πράσινο, αυτό είναι επίσης κλιματική αλλαγή. Εμείς το κάνουμε αυτό, δεν κάνει κάποιος άλλος. Οι ίδιοι το σχεδιάζουμε, οι ίδιοι το βιώνουμε και οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη γι' αυτό.
2: Και οι πόλεις μας δυστυχώς δεν είναι φτιαγμένες, ειδικά ελληνικές πόλεις, για αυτές.
1: Έτσι.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε. Να είστε καλά, χάρη και
1: κύριο, και εμείς, Κώστα Λαγκουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου, και νομίζω ότι πάντα είναι η χαρά μας, Λουκία, να μιλάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά το περιβάλλον. Πρέπει να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι ο διαδικτυακός τόπος με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Το Μετέο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Διότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητάς μας, ο καιρός, και έτσι όπως αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, μπαίνει όλο και πιο δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει. Μας συμβαίνει γιατί φταίμε εμείς. Φταίει κάποιος άλλος.
0: Ναι, φταίμε εμείς και άλλα. Φταίμε γιατί δεν κάνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν. Αυτοί που. Ναι, εμείς χτίζουμε, αλλά από την άλλη κάποιοι δίνουν τις άδειες για να χτίζουμε. Είναι συνολικό το θέμα.
1: Τώρα είπες κάτι πολύ σωστό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν πάει και χτίζει ο καθένας χωρίς άδεια.
1: Για κάθε κτίριο είχαμε και ένα δάσος δίπλα.
0: Ακριβώς. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εδώ έχουμε 100-0.
0: Γιατί η ευθύνη είναι γενικότερη.
1: Δηλαδή, πώς ζηταθήκαμε.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει και χώρος πλέον κενός, να το πω έτσι, να κάνεις ένα πάρκο.
1: Σωστά το λες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστά. Κάθε χιλιοστό χτίζεται και χτίζεται και όλο και πιο ψηλά και με κτίρια τα οποία εκπέμπουν και θερμότητα. Βλέπεις τα κτίρια, όλα αυτά που είναι με σίδερο και γυαλί, δεν είναι οι μικρές παλιές πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, είναι κτίρια τα οποία είναι σαν να βάζεις πέθρες θερμάστρες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Ισάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters.

0: Έχει και άλλα όργανα, Λουκία, γιατί ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ήταν με έναν ξένο επίσημο δίπλα του, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο, μίλησε καθαρά πολιτικά για τις εκλογές και έριξε και άναψε φυτίλια. Θα έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θες να ακούσεις τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Λοιπόν, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, το ξαναείπε, και συνέχισε. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο, τζάμπα είναι. Πώς το βλέπεις?
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι τάζουν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπερ, γιατί ξέρουν ότι θα κυβερνήσουν. Άρα ό,τι και να πούν, πώς θα το κάνουν. Άρα ό,τι να είναι, λένε. Αυτό θα ανάψει πολύ μεγαλύτερες φωτιές, είμαι βέβαιος. Και νωρίτερα είχαμε και την.
1: Είχαμε και στη Βουλή ένταση πάντως νωρίτερα. Γιατί
0: για
1: είχαμε τις άρσεις ασυλίας τόσο του κυρίου Σαλμά, ναι, όσο και της κυρίας Κωνσταντοπούλη. Με τον κύριο Σαλμά έχει γίνει ένας χαμός.
0: Έχει εξαιρετική σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κατέθεσε μηνύματα Γεωργιάδη ότι ζητούσε από Νοβάρδης να δώσει χρήματα σε μίντια και ότι μιλούσαν προστευόμενους μάρτυρες. Έχει γίνει ένας χαμός μεταξύ τους. Έχει εμπλακεί και το Πασόκ, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
0: Έτσι. Και στον αντίποδα αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός και σου είπα που είπε ο κύριος Δούκου νωρίτερα μου έλεγε, ήταν ο κύριος Τσούκαλας, το Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρόφορο μπηχτικό κόμμα που λέει σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από τον έμεσο φόρο. Λέει ο κύριος Τσούκαλας, δηλαδή, επειδή λέει μείωσε 83 φόρους. Μειώνει φόρους, λέει ο κύριος Τσούκαλας, αλλά στα παίρνει από την έμεση φορολογία. Και επίσης λέει τη διαπλοκή και τη διαφθορά τις έχει κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια κουβέντα που το ακούμε και από το Πασό και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω, αλλά αν εμείς μαζέψουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δισεκατομμύρια. Και επίσης λένε, τελευταία είναι νέο επιχείρημα της αντιπολίτευσης. Εσείς. Αυτά τα 2 δις που λέτε ότι θα δώσετε 1-2 δις στη ΔΕΘ, πού τα? Και τι περισσεύουν για εσάς και δεν περισσεύουν για εμάς 2 δις? Και πότε κοστολογήσατε αυτά που είχατε πει για τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, το καταργήσετε? Και αυτό είναι ένα θέμα, Λουκία. Και γίνεται πολλή συζήτηση για τον νόμο Κατρούγκαλου και όλοι λένε αυτό που μας λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος θες.
1: Ότι υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες οι οποίες είναι ακόμα εδώ.
0: Συντάξεις, Λουκία.
1: Ναι, είναι ακόμα εδώ και
0: τα εφάπαξ 30-40% κάτω από τον
1: νόμο. Με τον νόμο Κατρούγκαλου πολύ μειωμένες. Από ό,τι βγαίνανε παλιότερα δηλαδή. Πριν προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ακούω όλο και πιο συχνά να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα. Και το λέω αυτό διότι.
1: Η ρήτρα Τσίπρα.
0: Ναι, το λέω αυτό διότι κανείς υπουργός δεν φτιάχνει μόνο τον νόμο που ψηφίζει από τη Βουλή. Ο νόμος είναι της κυβέρνησης, δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, όντως είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αν κάνει κάτι καλό ή κακό τώρα ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι νόμος Πιερακάκη ή νόμος, ξέρω εγώ, Κεραμέως, θα είναι νόμος Μητσοτάκης. Δεν είναι δηλαδή ο κάθε υπουργός μπορεί να φέρει ένα νόμο και να τον περάσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν τον ακρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις. Έτσι, μουσικά θα πάμε στις ειδήσεις. Ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το περιβάλλον, το θέμα της ημέρας, με τον καθηγητή, τον κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Και μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είπαμε 2 αριθμούς που κοιτάμε σήμερα: θερμοκρασίες και τιμή πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου είναι, επειδή είναι η θερμοκρασία πιο ψηλή, πόσο μας είπε ο κύριος Λοκβάρδος, 42,3 αυτή την ώρα. Και έχουμε το πετρέλαιο 95 δολάρια το βαρέλι, 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες πριν, που όλοι καταλαβαίνουμε μαζί με το αέριο και το ρεύμα τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Χατζηθεοδοσίου θα είναι μαζί μας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Αλλά

0: Ρύψε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα...

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Ο Πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως στις 30 Αυγούστου, εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Βελτιωμένη πρόταση έχει καταθέσει η Borussia Dortmund στη βελγική Genk προκειμένου να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ομάδα της Bundesliga έχει συμφωνήσει με τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Απομένει όμως να δώσει τη συγκατάθεσή της και η βελγική ομάδα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4. Ζήλια FM 97,8. Στην πιο καυτή, στη δεύτερη πιο καυτή, μας είπε ο κ. Λαγουβάρδος, σε μέσον όρο μπορεί να είναι σημερινή η δεύτερη και η χθεσινή η πιο καυτή η Λουκία. Πάντως προς το παρόν έχουμε πάνω από 42 βαθμούς. Είμαστε εδώ στον Real FM. Θα σας πω σε λίγο τις καινούργιες υψηλές θερμοκρασίες. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δημήτρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς. 2-11-200-8-200. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Με πάρα πολλά μηνύματα. Κάτσε Λουκία να δω την υψηλότερη τώρα να σου πω. Α, έχουμε λευκοχώρη. Αυτό μας είπε ο κύριος Λαγκουβάρδος. Είναι λευκοχώρη Φθιώτιδας. Είναι αυτό που λέγανε Ανατολική Στερεά. 42,3. Μένει η Σπάρτη με 42 και τα υπόλοιπα είναι, όπως τα είπαμε, έχει πάρα πολλές περιοχές με πάνω από 40. Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι εγώ τώρα,
1: Λουκία? Πού?
0: Μιλιά,
1: κάπου, κάπου μιλιά
0: με Τσόβου. Μιλιά με Τσόβου, 11 βαθμοί. Ωραία, ε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το Μέτσοβο? Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή το Μέτσοβο. Είναι και οι ταβέρνες της και οι εκδρομές της και το πράσινο και η φύση. Μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και το Σέλι είναι πολύ ωραία που έχει 13 βαθμούς τώρα. Και το Βουτύρο, όχι Βουτύρο, στο Καρπενήσι, έξω από το, στο δρόμο προς το μοναστήρι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα καταπληκτικό καταπράσινο χωριό.
1: Κάπου δροσερά.
0: Είναι όλο. Ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις μόνο έλατα. Στο Καρπενήσι εκεί, στο Βουτύρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε ένα από αυτά θα ήθελα να είμαι. Εσύ?
1: Εγώ θα ήθελα και εγώ. Εγώ θα ήθελα σε μια παραλία.
0: Παραλία.
1: Σε μια παραλία θα
0: Όχι τώρα,
1: επειδή
0: βλέπω τις χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σε μια παραλία.
0: Και η παραλία βράζει σήμερα.
1: Σε μια παραλία, δεν πειράζει.
0: Παραλία,
1: θα ήμουν μέσα στο νερό.
0: Αμυδιά και τα
1: θα
0: βότσαρα.
1: Ήμουν μέσα στο νερό.
0: Βράζει και το νερό.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ που σου λέω έχει 11 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία είναι. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Να σε να κολυμπάς με στην παραλιούλα.
0: Εσύ χάνεις.
1: Τέλεια.
0: Εσύ χάνεις. Λοιπόν, να πω ότι στο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν και τις επόμενες ώρες την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με μέγιστες τιμές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ευθυότητα και Σπάρτη είναι οι πιο ζεστές περιοχές ως τώρα. Στα βόρεια ηπειρωτικά όμως, Λουκία, αναμένονται, λέει, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Άρα έχουμε δύο καιρούς, δύο Ελλάδες. Έχουμε τον καύσωνα από Θεσσαλία και νοτιότερα και από Θεσσαλία και βορειότερα βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Δεν μου φαίνεται καθόλου καλό.
0: Λοιπόν, θερμοκρασίες. Θεσσαλία, λέει, θα πάει 41-42, τοπικά 43. Ανατολική Στερεά 41-42. Αττική 39 και τοπικά 40-41. Λουκία, mm-hmm. Η Αττική. Ανατολική Πελοπόννησος έχουμε ώρες ζεστές ακόμα, 41-42. Και είπαμε για τις τοπικές βροχές σε και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες σε Μακεδονία και Βαθμία στη Θράκη. Τα ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε ένα καιρό με 5 βαθμούς που ο κ. Λαγκουβάρδος, και παραπάνω, πιο κάτω θερμοκρασία κανονική και στη συνέχεια και προς Παρασκευή κυρίως καταιγίδες που μπορεί να τις δούμε και μεσημέρι και απόγευμα της Παρασκευής και συνέχεια ένα καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό.
1: Ίσα ίσα για να χαλάσει τη γιορτή της Προεδρίας, καταλαβες, την Παρασκευή.
0: Καλά, η Προεδρία πρέπει... την κάνουμε μέσα.
1: Μέσα θα την κάνουμε, μέσα μάλλον.
0: Δεν μπορεί να γίνει όλη μέσα, γίνεται.
1: Γίνεται νομίζω. Γίνεται.
0: Απλώς στον κήπο είναι πιο καλοκαιρινά,
1: ναι,
0: πιο, ωραία.
1: Είναι πιο ωραία.
0: Κοίταξε, δεν είναι κοσμική εκδήλωση. Είναι μια γιορτή που στέλνει μηνύματα. Είναι γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και νομίζω φέτος με αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, είναι απαραίτητη ακόμα περισσότερο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κορυφαίο καθηγητή περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε νωρίτερα και με τον κύριο Λαγκουβάρδο και μας είπε για σας. Μας έδωσε την εικόνα της σημερινής μέρας. Δώστε μας κι εσείς τη δική σας ανάγνωση της εικόνας για να πάμε στα πιο γενικά. Γιατί το ζούμε και πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα όσο περνούν οι μήνες και τα χρόνια και καλοκαίρια και χειμώνες.
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια επιβαρημένη θερμικά περίοδος. Δεν είναι σπάνιο να έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα.
0: Όχι, κανόνας είναι πια.
2: Ναι, κανόνας ήταν και στο παρελθόν είχαμε καύσωνες. Απλώς παρατηρούμε πλέον με επίσημα στοιχεία και στοιχεία τα οποία προκύπτουν από παρατηρήσεις, όχι απλές προσομοιώσεις, ότι έχουμε συχνότερους καύσωνες, πιο συχνούς και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια συμπεριφορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια σταθερά αυξητική τάση της θερμοκρασίας ως μέση τιμή για τη χώρα μας και την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία με τη σειρά της ενισχύει φαινόμενα σαν και αυτά που ζούμε τώρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε μια διαφοροποίηση στο κλίμα που είναι προφανής και είναι...
0: Υπάρχει οροφή σε αυτό ή θα πηγαίνουμε έτσι όσο μεγαλώνουμε κάθε καλοκαίρι και πιο ζεστά, κάθε χειμώνα και πιο κρύα και όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οροφή σε αυτό υπάρχει ή θα επιδεινώνεται αυτό συνεχώς?
2: Κοιτάξτε, όσο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα που προκαλεί την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την εκπομπή των χημικών ενώσεων που προκύπτουν από τα ορυκτά καύσιμα, θα έχουμε συνεχώς αύξηση θερμοκρασίας. Μπορεί να είναι μικρότερος ο αριθμός αύξησης, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια παγκοσμίως για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό εξωτερικό των χωρών. Όμως εξακολουθεί ο πλανήτης και καίει πάρα πολλά ορυκτά καύσιμα. Αυτά παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν το φαινόμενο την κλιματική αλλαγή και επιδεινώνουν τις θερμικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη και προκαλούν άλλα αλυσιδωτά φαινόμενα που.
1: Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Καρτάλη, για να βελτιώσουμε την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Όσο γίνεται γρηγορότερα. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και η προσπάθεια έχει ένα βάθος ορίζοντα τριών δεκαετιών για να επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ όμως δεν μπορώ. Τριών δεκαετιών.
0: Τριών δεκαετιών, ωραία.
2: Ναι, ναι. Ήδη έχει περάσει πρώτη δεκαετία με καλά αποτελέσματα για σε μέσο όρο. Δηλαδή, περίπου το 35% της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως είναι από τον ήλιο και τον άνεμο και το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά χρειάζεται πολλής δρόμος ακόμα. Εν τω μεταξύ, βέβαια, δεν πρέπει να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να πάρουμε μέτρα να προστατεύσουμε και αυτούς μας, τις πόλεις μας, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τα δάση. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέγεται προσαρμογή. Πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.
0: Επειδή ξέρετε, κύριε καθηγητά, δεν είναι κάθε χώρα αυτό, το κάνουν όλοι, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και του πλανήτη ηγείται ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Άρα ούτε οι πόροι διατίθενται, ούτε οι πολιτικές ασκούνται για να είμαστε προς την κατεύθυνση που περιγράφεται. Το αντίθετο ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
2: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την ακριβώς τη γραμμή. Πιστεύω και...
0: Όχι όμως σε καμία γραμμή. Εγώ περιγράφω μια πραγματικότητα. Ότι ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει κλιματική κρίση, άρα μην δίνετε λεφτά για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό εννοώ.
2: Δεν εννοούσα αυτό, κύριε Σταύλα. Και εννοούσα ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ το λέει αυτό. Κάνει λάθος, όπως κάνουν λάθος και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη, γιατί σταματάει η προσήλωση στις προσπάθειες που είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης μπαίνει ένα ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, γιατί κάποιες χώρες παίρνουν μέτρα και δαπανούν χρήματα, ή κάποιες άλλες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ δεν παίρνουν μέτρα, δεν δαπανούν χρήματα, έχουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Άρα ανάγεται το πρόβλημα όχι μόνο στο επιστημονικό σκέλος που έχει να κάνει με τον καύσωνα και τη δημοκρασία, έχει να κάνει και με τον διεθνή γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Από εκεί πέρα,
0: αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αν 10 χώρες ξοδεύουν για να σταματήσει η επέκταση κλιματικής κρίσης και οι 10 διπλανές τους γειτονικές τους δεν ξοδεύουν, δεν πέφτουν στη μαύρη τρύπα τα χρήματα, θέλω να πω αυτό, ή θέλει μια ενιαία πολιτική, ή πάει χαμένη.
2: Έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και ξέρουμε πλέον ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι λιγότερο ισχυρά από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό που όλο που έχει να κάνει με το πώς θα φύγουμε από αυτά που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι όσο έχουμε αυτή την αλλαγή θα πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Άρα αν πάμε στο επίπεδο των πόλεων που στη χώρα μας ζείται 70%...
0: Αυτό κουβεντιάζουμε κύριο Λοβάρδο και μας είπε ότι εσείς είστε ο ειδικός. Αθήνα. Εδώ καταλαβαίνω ότι βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Θέλω να πω ότι τα χτίζουμε μια πόλη που τη χτίζουμε και λιγοστεύουμε συνεχώς το πράσινο. Μετά δεν αναρωτιόμαστε γιατί έχει 35 βαθμούς και νιώθουμε σαν να έχει 45.
2: Βεβαίως, γιατί νιώθουμε 45 γιατί η πόλη απορροφά την ακτινοβολία την ηλιακή. Αυτό μετατρέπεται σε θερμότητα και συνέχεια τα κτίρια, το έδαφος, τα κατασκευαστικά υλικά την αποβάλλουν πάλι στον υπερκείμενο αέρα. Γι' αυτό όταν περπατάμε σε ένα στενό δρόμο νιώθουμε ότι έχει θερμοκρασία ψηλότερη από αυτή που έχουμε ακούσει στις ειδήσεις, γιατί δεχόμαστε και τη θερμότητα η οποία έρχεται από τους τοίχους, από το έδαφος, από τις πλευρές των μεγάλων οικοδομών και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση μαζί και με την υγρασία και μαζί και με την. Αν θέλετε και την ταχύτητα του ανέμου μπορεί να είναι λιγότερη. Η πόλη χρειάζεται επιγόντως πάρα πολύ πράσινο. Και η Αθήνα και κάθε συγκρότημα μέσα στο ευρύτερο οικοδομικό συγκρότημα. Θέλει όμως και άλλα πράγματα. Το 20% και στραβελάκι της παραγόμενης θερμότητας που ενισχύει τη θερμική επιβάρηση σε μια πόλη είναι από την κυκλοφορία των αχυμάτων. Η κυκλοφορία των αχυμάτων την είχαμε πάντως στο μυαλό μας ένα μέτρο το οποίο μας ταλαιπωρεί επειδή υπάρχουν κυκλοφοριακές συμφορίες. Όμως προκαλεί μια επιβάρηση και στην θερμική κατάσταση μιας πόλης. 20%. Εμείς από μετρήσεις που έχουν γίνει στον Κηφιστό ξέρουμε ότι στις ώρες που έχει κυκλοφοριακή αιχμή παράγονται 100 βάτα τετραγωνικό μέτρο τη στιγμή που σε έναν απλό ήρεμο δρόμο η τυπική τιμή είναι 15 με 20 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Όλο αυτό μεταφέρεται στην πόλη, στον αέρα της. Άρα θέλω να πω ότι πέρα από αυτό που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, έχουμε και εμείς μια συμβολή μέσα από μια πόλη ή πολλές άλλες πόλεις, οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Επίσης, όταν έχεις τέτοια προβλήματα, πρέπει να βάλεις μεγάλη προτεραιότητα στην ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Γίνεται να το κάνουμε αυτό στα κτίρια? Αντικειμενικά δεν γίνεται. Μπορεί να είναι μια ωραία σκέψη, αλλά έχει πάρα πολύ κόστος. Είναι δύσκολο να το καλύψει αυτό το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δύσκολο πολλά νοικοκυριά να το κάνουν επίσης. Άρα πρέπει να προτάξουμε τις ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν υπάρχουν πολιτικές που να καθιστούν υποχρεωτικό το σεβασμό κανόνων προς την κατεύθυνση που περιγράφετε? Θέλω να πω, αν αποφασίσει μια ομάδα μηχανικών να χτίσει όλη την πόλη, μπορεί να το κάνει? Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει τόσο θα είναι το πράσινο, τόσο θα είναι το κτίριο? Επίσης, διαβάζω και πιο συχνά ότι τα νέα κτίρια βιοκλιματικά. Δεν ισχύει αυτό, γιατί αν είναι βιοκλιματικά, τότε δεν κάνουν αυτό που λέτε.
2: Αυτό που λέτε είναι σωστό, όμως εγώ μίλαγα περισσότερο για τα υπάρχοντα κτίρια που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι νέες οικοδομές είναι σίγουρα καλύτερες. Άσχετα από το γεγονός ότι μπορεί να κτίζονται σε περιοχές που δεν θα έπρεπε, αυτό είναι ένα ζήτημα πολυδομικού σχεδιασμού που δεν είναι ο καλύτερος που υπάρχει και δυστυχώς έχει πολλές τρύπες, όπως βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις που εξελίσσονται στις πόλεις μας. Μιλάω για τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και παλαιότερα, αρκετά πιο παλιά, δεν έχουν θερμομόνωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τον συνάδελφο του Μάθου του Σανταμούρη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχαμε κάνει μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε πώς θα επηρεάζουν τα νοικοκυριά στις περιπτώσεις καύσωνα. Και τότε είχαν επιλεγεί 50 σπίτια, τα οποία είχαν χτιστεί πριν το 1970, δηλαδή δεν είχαν θερμομόνωση, σε ένα δυτικό προάστιο της Αθήνας, κοντά σε ένα μεγάλο δικό άξονα, σε μια περιοχή που δεν είχε επαρκές πράσινο, και τα σπίτια αυτά δεν είχαν κλιματιστικό. Προέκυψε ένα καύσωνα μεγάλη διάρκεια. Μέσα στον καύσωνα, τα σπίτια είχαν αποκτήσει θερμοκρασία 34 βαθμού Κελσίου. Στο τέλος του καύσωνα, η θερμοκρασία που είχε διαμορφωθεί ήταν 39 βαθμού Κελσίου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μιας κατάστασης, η οποία επηρεάζει κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Εγώ θα έλεγα, εκεί πρέπει να ρίξουμε όλη μας την προσοχή. Είτε αυτή είναι μια γειτονιά που έχει σχολεία, νηπιαγωγεία, κέντρα στα οποία μαζεύονται πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι περισσότερο ευάλωτοι, ή νοικοκυριά τα οποία έχουν.
0: Σας χάνουμε, κύριε Καρτάλη, κάτι έγινε στο κινητό σας? Θέλετε να το καταστήσετε? Έλατε.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Άρα λοιπόν, και αυτό είναι μια σημαντική λύση. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την πόλη αλλιώς. Πολλές φορές ακούω ότι μα αφού δεν υπάρχει χώρος, πού θα κάνουμε χώρους πρασίνου? Πρέπει να τους ανακαλύψουμε τους χώρους αυτούς. Είναι η ταράτηση των κτηρίων, οι πράσινες οροφές. Μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα σε ένα περιορισμένο βαθμό, 1,5 με 2 βαθμούς, αλλά και αυτό είναι σημαντικό, ψηλά από το έδαφος. Αλλά καθιστούν το κτίριο πιο δροσερό. Άρα χρειάζεται λιγότερη ενέργεια να καταναλωθεί, είναι πιο θηλυκό προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους του. Οι πράσινες οροφές είναι ελεύθερη χώρη στην πραγματικότητα. Και στη συνέχεια έχουμε και πάρα πολλές άλλες επιμέρους λύσεις. Δηλαδή, εμείς κάνουμε το εξής, κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλες πόλεις. Κάνουν τις σχολικές αυλές pocket parks, πάρκα τσέπης. Κλείνουν διασταυρώσεις δρόμων και τις μετατρέπουν σε ανοιχτά πάρκα. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη εστίαση, λιγότερη κυκλοφορία οχημάτων, λιγότερη εκπομπή θερμότητας. Όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να βρεις λύσεις οι οποίες είναι αυτό που θα το λέμε out of the box. Δηλαδή να στραφείς σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να γίνει. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι θα λύσει αυτομάτως το πρόβλημα.
0: Ξαναλέω, αυτό επαφίζει τον πατριωτισμό των ιδιοκτητών, των μηχανικών, των αρχιτεκτώνων. Υπάρχουν κανόνες πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί διαφορετικά θα λιώσουμε?
2: Υπάρχουν κανόνες.
0: Οι
2: κανόνες αυτοί που χρησιμοποιούν.
0: Εγώ δεν βλέπω χώρους πρασίνου, εξαφανίζονται.
2: Α, για τους χώρους πρασίνου λέτε?
0: Μόνο χτίζουν.
1: Ναι. Και δεν υπάρχουν και χώροι για να γίνουν από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν οικόπεδα.
2: Κοιτάξτε, όταν χτίζετε μια πολυκατοικία, δεν έχει υποχρέωση μηχανικό. Παρά μόνο στο οικόπεδο του να βάλει πράσινο. Αυτό που μου περιγράφεται είναι μια γενικότερη πολιτική, την οποία πρέπει να ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να κινηθεί προς τα πάνω, στα τρία επίπεδα της διοίκησης. Οτιδήποτε είναι ελεύθερο, η πρώτη προτεραιότητα είναι να μην κτιστεί. Αυτό που λέμε το άκτιστο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να γίνει κατά παντού, γιατί σημαίνει αφορά χρειάζεται πολλά χρήματα για τις απαλωτριώσεις, αν αυτή είναι η υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να βρούμε τους χώρους που μπορούν να αντέξουν μια παρέμβαση. Σκεφτείτε, γιατί κυκλοφορείτε ιδίως στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, πόσες ανοιχτές πλατείες είναι χωρίς δέντρα. Είναι απλώς μια πλατεία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα πάρκο τσέπης που μπορεί να δημιουργεί ένα δροσισμό, ο οποίος έχει μια επίδραση στο χώρο περίπου 30 με 80 μέτρα. Δηλαδή σε μια απόσταση 30 με 80 μέτρα η θερμοκρασία μειώνεται επίσης. Αυτό είναι που...
0: Με αυτό που λέτε, η καρδιά της Αθήνας είναι η Ομόνοια. Θυμάστε τότε που ξύλωσαν, εγώ μεγάλωσα μια Ομόνοια που είχε πράσινο, καζόνι. Γύρω-γύρω και στη μέση ένα συντριβάνι, ένα δροσερό κέντρο της πλατείας. Και κάποια στιγμή χτίστηκε και έγινε όλο με πλάκα. Τίποτα, ήταν τσιμέντο. Όλη η Ομόνοια ήταν τσιμέντο. Όλο. Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε δέντρο, ούτε συντριβάνι, τίποτα.
2: Στην πόλη έγινε μια επέλαση των κατασκευαστικών υλικών και στους ελεύθερους χώρους. Και αυτό το ζούμε σήμερα με χώρους στους οποίους δεν μπορεί να σταθείς από τη θερμότητα που σου έρχεται από το έδαφος. Αυτό το λέμε εμείς αισθητή θερμότητα, αλλά στην ουσία είναι αυτή η κάψα που νιώθεις όταν περνάς πάνω από την άσφαλτο ή από έναν χώρο με κατασκευαστικό υλικό. Χρειάζεται πολλούς μικρούς τέτοιους μέσα σε μια πόλη. Αυτό εμείς το λέμε αστικό βελονισμό. Επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, δεν είμαστε αφελείς, λέμε ότι όπου υπάρχει ένας χώρος, μικρός, μεγαλύτερος, μεσαίος, θα πρέπει να τα τραπεί σε ένα χώρο πρασίνου. Σαν να βάζεις βελονισμό στο σώμα ενός ανθρώπου σε διάφορα σημεία, ώστε να δημιουργήσει αυτό που λέμε έδραση τοπικά από τη μία μεριά και να δρόμους αερισμού. Δηλαδή ο αέρας να επικοινωνεί με έναν άλλο χώρο πρασίνου, να μην αποκόπτεται από μια πολυκατοικία, από ένα σύμπλεγμα. Και επίσης όταν συζητάμε για τις πόλεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις παράκτειες, πρέπει να φροντίσουν με κάθε τρόπο ότι θα πρέπει να προφυλάξουμε τη θαλάσσια αύρα. Η θαλάσσια αύρα είναι καταπληκτικό φαινόμενο 365 μέρες του χρόνου, πολύ δροσιστική επίδραση. Όταν χτίζεις πάνω στην παραλία ψηλά κτίρια, έχεις από αυτό έχεις αποτέλεσμα να αποκόπτεται η δίωδος της αέριας μάζας που είναι πιο δροσερή προς το εσωτερικό της πόλης και μπορεί να θερμαίνεται περισσότερο. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για πυρηνική φυσική, δεν πάμε να ανακαλύψουμε ένα νέο σωματίδιο. Πάμε να εφαρμόσουμε το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση, να εφαρμόσουμε αυτά που είναι γνωστά ότι αποδίδουν και στη θεωρία και στην πράξη, κυρίως από πόλεις του εξωτερικού. Γι' αυτό θέλει έναν άλλο σχεδιασμό, δηλαδή να δει κάποιος τις πόλεις μας αλλιώς. Αλλιώς, διαφορετικά θα πρέπει να ζήσουμε με μια νέα κανονικότητα που δεν μας αρέσει, καλά κάνουμε και δεν μας αρέσει, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να τη λύσουν κάποιοι άλλοι. Πολύ δύσκολο το θέμα, το είπατε και το είπαμε προηγουμένως. Ενώ υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Ξέρετε, κύριε Καρδάλη, βλέποντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αίσθηση μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα από αυτά που λέτε. Διότι δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, ο καθένας στίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, χωρίς να υπάρχει ούτε πράσινο, ούτε. Ναι. Αν πάει κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα που βλέπει τόσο πράσινο, τόσο υγρό στοιχείο, τόσο ωραία τα κτίρια, δρόμους τακτοποιημένους ανάμεσα, ακόμα και η αισθητική των κτίριων, που εδώ ένας το κάνει ρόζο, άλλος το κάνει γυάλινο, ο τρίτος βάζει 7 πινακίδες κόκκινες, ο άλλος πράσινες, ο άλλος άσπρες.
2: Ναι, υπάρχει,
0: δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου που να είναι
1: έτσι. Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μη επιστροφής, κύριε Καρτάλη?
2: Σε κάποιες περιοχές του ευρύτερου προδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, σε κάποιες περιοχές υπαίθριες στην ύπαιθρο χώρα ενώ στην περιφέρεια ή και σε νησιά υπάρχει μη επιστροφή.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι αν έλεγα
0: και
2: τώρα.
0: Νησιά, σωστά. Έχει δίκιο.
2: Αν έλεγα τώρα θα πρέπει να δρομολογήσουμε κατεδαφείς, ξέρω ότι πολλοί από τους ακροατές σας θα κάνανε ένα ειρωνικό χαμόγελο. Γιατί δεν θα δουλέψουν ποτέ οι κατεδαφείς. Άρα χρειάζεται πάντα η πρόληψη. Εμείς, ξέρετε, κάναμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα, αλλά συναρτάται. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα, ευχαρίστω όποτε θέλετε να τη συζητήσουμε. Εξετάσαμε πόσο άλλαξαν οι πόλεις μας, είτε αυτές είναι μεγάλες είτε μικρές, στην πυρωτική χώρα και στα νησιά, από το 1985 μέχρι το 2022, με δορυφορικές εικόνες που είναι αδιάψευστα στοιχεία. Και διαπιστώσαμε μια σειρά από εντυπωσιακά προβλήματα. Καταρχήν, περιοχές ολόκληρες, οι οποίες καλύφθηκαν από το τσιμέντο και τον πετρόλαιο, αυτό που λέγατε προηγουμένως, νησιά στα οποία έχει αυξηθεί η δόμηση κατά 120%, ακόμα και νησιά που δεν τα φανταζόμαστε, το Κουφονίσι, το Άνω Κουφονίσι, αυξήθηκε η δόμηση κατά 70%.
0: Μην το λέτε. Τα νησιά τώρα που είναι δημοφιλές ήταν αυτά που παλιά ήταν της άγονης γραμμής. Ποιος θα φανταζόταν ότι Αντίπαρος, τα Κουφονίσια που λέτε, η Σκηνούσα, η Δονούσα, η Κίμολος έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Πέσε το καλοκαίρι στην Κίμολο και μου έλεγαν ότι σε 5 χρόνια την έξι, ξέχασε την όπως τη βλέπεις.
1: Και ήδη έχουν αλλάξει πάρα πολλά από αυτά. Ας πούμε τα Κουφονίσια, τα θυμάμαι εγώ πριν από χρόνια και τώρα έχει γίνει και πάρα πολύ γνωστό προορισμό και έχουν αρχίσει και χτίζονται ξενοδοχεία.
0: Ακριβώς.
1: Με ταχύτατη.
2: Εκεί λοιπόν δεν μπαίνει ένα κόφτη, δεν μπαίνει μια οροφή. Γιατί η οροφή αυτή είναι επώδυνη. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να μην εξυπηρετήσει κάποιες τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και δεύτερον, γιατί μπορεί να μην υποστηρίξει το κακώς εννοούμενο τουρισμό που πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε παντού τα πάντα και με τους απόλυτους και τεράστιους πληθυσμούς.
0: Αλλά είδατε στη Μήλο, στην πιο εμβληματική παραλία του νησιού που έσκαψαν τον βράχο, που είναι σαν να πας να χτίσεις το Παρθενώνα και στην Ακρόπολη και έχτιζαν ανενόχλητη ξενοδοχείο, άνοιξαν θεμέλια και τώρα έχουν σταματήσει. Αλλά τι απεκαλύφθη.
2: ναι. συνεχίζουν να δίνονται άδειες.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Τι απεκαλείται από αυτή την ιστορία, ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα. Όπως έλεγε και ο υπουργός, ο αρμόδιος και ο δήμαρχος και η πολεοδομία και όλοι, όλοι συμφώνησαν ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα και μπορούσε νομίμως να χτιστεί αυτό το ξενοδοχείο.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ναι, να πας να χτίσεις μπαγκαλό στην Ακρόπολη, γιατί είναι το επόμενο βήμα. Δεν...
2: Όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ότι υπάρχουν, δίδονται άδειες που δεν θα έπρεπε να δοθούν και συνέχεια το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει, δεν έχει καθαρίσει
0: ναι, ναι, όλοι αυτοί οι επίσης, το Συμβούλιο
2: Επικρατείας. Το μεγάλο στίχημα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που δρομολογήθηκε δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Υπάρχει μια.
0: Γιατί η δικαιοσύνη ο καθένας στήσει, μετά προσφεύγει, μετά αυτό μένει αιώνες
1: στα και μετά μένει στα δικαστήρια και σταματάει κάθε έργο.
2: Άμα επιτρέπετε να γυρίσω ένα κλικ πίσω και να σας πω ότι ποια νησιά έχουν καταφέρει να κρατήσουν την περιοχή τους μακριά από την υπερβολική πολεοδόμηση. Ήταν αυτά που στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης τους είχαν μέσα την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή.
0: Συγγνώμη να πω, έχει μεγάλη φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Υπάρχει 112 για ετοιμότητα και έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, Καλλιγάτα. Ήταν αυτά που είχαν βάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή ζωντανή, κράτησαν και τα εδάφη τους άκριστα. Δηλαδή, τις περιοχές τις οποίες αντί να τις δώσουν στην κατασκευή μπαγκαλός, κλικιώνει, οτιδήποτε άλλο, τις κράτησαν για αγροτική παραγωγή. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέμε μια ισόρροπη ανάπτυξη παντού. Να εκτιμήσεις τι πρέπει να κάνεις, να ξέρεις τα όρια της περιοχής, αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, είτε αφορά μια πόλη, είτε αφορά ένα νησί, είτε αφορά μια ορεινή περιοχή, και να φτιάξεις έτσι το σχεδιασμό σου. Και να σε βοηθήσει το σχεδιασμό αυτό η νομοθεσία και κυρίως η τήρηση της νομοθεσίας. Γιατί δεν πάσχουμε από νόμους, πάσχουμε από την τήρηση των νόμων.
0: Ξέρετε, στα νησιά έχουν αλλάξει τελείως οι κανόνες και μου έχει κάνει εντύπωση παλαιότερα μια ιστορία. Την προηγούμενη περίοδο, πριν γίνουν τόσο τουριστικά, η δυνατή περιουσία της οικογένειας δεν ήταν στην παραλία, αλλά ήταν στο βουνό, η παραγωγή. Υπήρχε λοιπόν η πιο ακριβή παραλία στην Ελλάδα, είναι η Ψαρού στη Μύκονο. Υπάρχει λοιπόν μια ταβέρνα πάνω, πολύ παλιά, που ακόμα υπάρχει πάνω στην Ψαρού, και η ιστορία είναι ότι η οποία μπορεί να κοστίζει και 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω, είναι μυθική, αμύθιτη περιουσία αυτού του κομματιού γης εκεί πάνω στην παραλία της Ψαρούς. Και έλεγαν ότι αυτή η κόρη ήταν η κακή κόρη της οικογένειας, για να την τιμωρήσουν, της έδωσαν αυτό το κομμάτι γης από την οικογένεια και κράτησαν τα λιβάδια στο βουνό και τα καλά αγόρια της οικογένειας. Αυτό δείχνει και το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στη δόμηση, στην αξία της γης, στο πώς ιεραρχούμε. Είναι όλα αλλιώς. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι αν δεν υπάρχουν κανόνες και βασιζόμαστε στη βούληση του καθενός, είτε είναι επιχειρηματίας, ξενοδόχος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι εργοστάσιο, ή είναι εξοχικό, ή είναι βασική κατοικία, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχουν, και νιώθω ότι οι κανόνες υπάρχουν για να μην τηρούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
2: Οι κανόνες αυτοί να έχουν ενσωματώσει μέσα την επιστημονική γνώση και τη χρειάζονται. Και όταν η επιστημονική γνώση ενσωματώνει τη θέση που αποφάσεων πολιτική, είναι οι αποφάσεις έχουν περισσότερο βάθος και αντέχουν περισσότερο στον χρόνο. Αρκεί, όπως το λέτε πολύ σωστά, να τηρούνται.
0: Ή να μην υπάρχουν παράθυρα για να παραβιάζονται. Είναι και αυτό. Νομικά να παραβιάζονται νομίμως.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε επίσης. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα απίστευτο.
0: Άρα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ζεστά καλοκαίρια, κρύους χειμώνες, έντονα καιρικά φαινόμενα και να βλέπουμε την κλιματική κρίση απλώς να προελάβει και να την παρακολουθούμε.
2: Και ευχαριστώ. Να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιοριστεί αυτό που περιγράψατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρτάλη. Να είστε καλά, ο καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τίτλοι ειδήσεων. Ξαναλέω, φωτιά στα Καλλιγάτα, 5 εναέρια μέσα Κεφαλονιά. Τελευταία φωτιά σε δύσκολη μέρα. Σε ελπίσουμε να αποφύγουμε την καταστροφή σήμερα, που είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το άλλο καυτό θέμα. Το ράλι του πετρελαίου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας δεν μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
8: Το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στους 97,8.
1: Καταλαβαίνεις ότι ακούγονται στον καθηγητή Καρτάλη. Θυμάσαι τι, αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι που έβλεπαν τρένα να περνούν. Εμείς θα είμαστε η γενιά που βλέπει την κλιματική κρίση να προελάβει και απλώς θα κοιτάζουμε. Δεν έχουμε καμία τύχη, Λουκία.
2: Ναι,
1: και είναι
2: ναι,
1: προφανές
2: πραγματικά
1: αυτό.
2: Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, τελευταίες ειδήσεις. Κακοκαιρία, πλήττη. Αλβανία, Βοσνία, Ερτζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία. Έχουμε θύματα. Μεγάλες υποδομές σε υποδομές, καλλιέργειες. Έχουμε ένα νεκρό και 13 τραυματίες. Έχουμε νεκρό στην Αλβανία, ηλεκτρολόγο στη Χιμάρα, ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσει βλάβη σε γραμμή ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία. Έχουμε 3 τραυματίες στους Αγίους 40 από πτώσεις δέντρων και θράσματα γυαλιών. Μεγάλες ζημιές και θύματα στη Βοσνία Ερτζεγοβίνη. Και στα Σκόπια επίσης. Με ανέμους 134 χιλιόμετρα την ώρα. Λες να κατεβαίνει αυτό από αύριο? Ελπίζω
2: τι
1: όχι.
2: Τι να πω, ελπίζω όχι.
1: Ελπίζω όχι.
2: Ελπίζω όχι.
1: Επίσης να πω ότι έβλεπα κάτι στο βουλίο. Έχουμε διακοπές ρεύματος αυτή την ώρα. Μετά τις περιοχές που είπα πριν, έχουμε άλλες διακοπές. Ανακοινώθηκαν. Ξέρεις, ευβαρύνεται το δίκτυο από τη μεγάλη κατανάλωση κλιματιστικών. Δεν αντέχει. Και οι δύσκολες ώρες της ημέρας είναι αυτές. Είναι λοιπόν από τις 3 και 20. Δεν έχουν ρεύμα. Κυψέλη, τώρα μιλάμε για τη μισή Αθήνα. Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη. Έχουμε προβλήματα με τα φανάρια. Έχουμε καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί χρειάζονται ψυγεία, φως για να είναι επισκέψιμα. Η πυροσβεστική δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ, κινείται ήδη για να τους απεγκλωβίσει. Ο ΔΔΕ λέει ότι η αναμενόμενη ώρα αποκατάσταση είναι Κολωνάκι τώρα. Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη 6 το απόγευμα, Ζωγράφου έως τις 6. Είναι ανακοίνωση αυτή του ΔΔΕ που σου λέω. Και το πρόβλημα προχωρά, δηλαδή είναι και άλλες περιοχές. Θα έλεγα το εξής. Όσοι μας ακούνε τώρα, μην παίρνετε σε ασανσέρ.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό.
2: Βέβαια,
1: μην έχουμε εγκλωβισμούς.
2: Μπορεί να έχουμε εγκλωβισμούς και μετά να έχουμε άλλα θέματα.
1: Έτσι. Και φροντίστε να είστε σε ένα χώρο που αν έχει μια εναλλακτική λύση, μην πάθετε τίποτα, κλιματισμού. Μην βασίζεστε μόνο στο κλιματιστικό, μπορεί να κοπεί το ρεύμα και τα υπόλοιπα, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ξέρεις, Λουκία, θα έχουν άνθρωποι χωρίς το ρεύμα. Συσκευές, άνθρωποι που έχουν οξυγόνο, έχουν
2: ναι,
1: κάποιο μηχάνημα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ένα συγγενή, με ένα φίλο, με έναν άνθρωπο κοντά, μην αποφύγουμε το απρόοπτο. Χωρίς ρεύμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή τώρα που μιλάμε να σας κοπεί το ρεύμα για μισή, μία μισή ώρα. Είναι δύσκολη η εικόνα για το λεκανοπέδιο και πολύ ωριακή. Επίσης, πριν από λίγο συγκρούστηκαν δύο Τραμπ. Πρέπει να σου πω ότι με το Τραμπ ταξιδεύει όλη η Ολλανδία στη γέφυρα του Ρότερνταμ, παρακαλώ. Έχουμε 15 τραυματίες. Ο ένας είναι πολύ σοβαρά. Στη γέφυρα Εράσμους η εικόνα είναι φοβητή. Τώρα δεν ξέρω πώς κατάφεραν να συγκρουστούν τα Τραμπ. Το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου. Εκτοξεύθηκαν μεταλλικά τμήματα, θράσματα γυαλιών και άμεσα 15 τραυματίες. Η Ολλανδία ξέρει με το όλο με ποδήλατα. Δεν υπάρχουν με αυτοκίνητα. Είναι ελάχιστα. Πρέπει να έχει ειδική ανάγκη να κινηθεί
2: με
1: αυτοκίνητο.
2: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για άλλη χώρα. Για άλλη χώρα. Καμία σχέση με τη δική μας.
1: Απίθανα τρένα, Τραμπ. Οι μαζικές συγκοινωνίες είναι. Δεν είπα Τραμπ, είπα Τραμπ. Οι μαζικές συγκοινωνίες. Ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι γεμάτοι. Η Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα τη ημέρα. Άλλη χώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων των Καυσίμων της Αττικής.
2: Καλησπέρα και στους
1: κύριοι
2: δύο.
1: Κύριοι πρόεδροι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, που είμαι μαζί στην εκπομπή με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, διότι γνωρίζει καλά τα θέματα της αγοράς.
1: Μα γι' αυτό τον επιλέξαμε.
2: Ωραία, γι' αυτό είναι μαζί μας πάντα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
3: Λοιπόν, έχουμε πολλά
1: νέα να σχολιάσετε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι βλέπω ότι το πετρέλαιο τώρα, όταν μιλούσαμε με τον κύριο Παπαγεωργίου, το οποίο ήταν 92, έφτασε 95,47 πριν από λίγο, τώρα είναι 93,3, οδεύει ολοταχώς προς τα 100. Βγήκε ο Τραμπ και είπε τώρα ότι για κάθε πλοίο που θα χτυπούν οι Ιρανοί, εμείς θα χτυπάμε μία μονάδα ηλεκτρικής παραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη. Χθες είχε πει ότι θα χτυπήσει το βουνό που κρύβουν τα πυρηνικά. Οι Χούθοι ότι θα αποκλείσουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας κάνει διαγωνισμό ποιος θα εκτινάξει περισσότερο το πετρέλαιο. Με αυτή την κατάσταση, πότε θα δούμε την αμόλυβδη και το πετρέλαιο να ξεπερνούν και τα 2 ευρώ το λίτρο, κύριε Παπαγεωργίου?
3: Η αβεβαιότητα και η ανησυχία των ανθρώπων της αγοράς στην Ελλάδα εντείνεται με όλα αυτά που ακούμε, διότι αποκαλύπτεται ότι αυτός ο πόλεμος τελικά ποτέ δεν εφάρμοσε την εκεχηρία.
1: Όχι,
3: δηλαδή, Ποτέ δεν είδαμε τα καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο, αμαργό πετρέλαιο να διέρχονται τα στενά.
1: Έτσι.
3: Με το ρυθμό που χρειάζεται η αγορά. Και γι' αυτό και είχαμε ιδιαίτερα υψηλές τιμές όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς τώρα καταγράφουμε μια αύξηση από τις 36, θα σας πω για το πετρέλαιο κίνηση, κύριε Καβελάκη. Χαρακτηριστικά, 36, τελευταία μέρα που η κυβέρνηση επιδοτούσε το πετρέλαιο κίνηση στην ιστριακή του τιμή κατά 15 λεπτά, μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 45 λεπτών συνολικά.
1: Θυμίζω ότι 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε ένα 56 το πετρέλαιο και τώρα πάει προς τα 2. Είναι
3: πολύ
1: το
3: σωστά.
1: Ίδιο, 44 λεπτά. Ναι.
3: Ενώ είχαμε πέσει κάτω από 1,65, κάτω από 1,65 λεπτά το λίτρο, φαίνεται ότι σιγά σιγά περνάμε τα 2 ευρώ και θεωρώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το πετρέλαιο κίνηση θα καταγράψει 2,02-2,03.
1: Πάνω και από τη βενζίνη, γιατί εκεί πάει και η βενζίνη, αμόλυβδη. Είναι, θα είναι στα ίδια επίπεδα.
3: Πάνω και από τη βενζίνη, και ο λόγος είναι ο προφανής, ότι παράλληλα υπάρχουν σημαντικά χτυπήματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές αποθήκες στη Ρωσία από ουκρανικά drones. Και η Ρωσία έχει βγάλει απόφαση, και η κυβέρνηση της Ρωσίας, να σταματήσει τις εξαγωγές του πετρελαίου, των πετρελαίων προς τρίτες χώρες.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, είναι και η Ρωσία-Ουκρανία.
2: Άρα, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή λένε ότι θα μπορεί ενδεχομένως, από ό,τι έλεγε και ο Νίκος νωρίτερα, να πάρουν νέα μέτρα η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Ποιο μέτρο θα μπορούσε να ανακουφίσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση, κατά τη γνώμη σας?
1: Ήταν αυτήκος ο κύριος Τσάπαλος που άκουσε νωρίτερα να μας λέει. Ο κύριος Παπαγεωργίου που άκουσε τον κύριο Τσάπαλο να μας λέει ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε νέα επιδότηση στην Αγγλία ή Fuel Pass.
3: Την Παρασκευή, η Παραλληλή Ομοσπονδία Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων και εγώ συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο Δημήτρη. Εκεί του θέσαμε τα θέματα και πώς μπορεί να ανακουφιστεί η κοινωνία από τις αυξημένες τιμές, με μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και κατά δεύτερο, συναντήθηκα με τον κύριο Χατζηδάκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπου του έθεσα το θέμα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεσμεύσει τις χώρες μέλη. Να κάνουν μια πολιτική μείωση στις τιμές, είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωση είτε στο ΦΠΑ. Διαφορετικά θα πρέπει να πάνε ξανά σε επιδότηση της δηληστηριακής τιμής, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Είναι το μοναδικό μέτρο, η επιδότηση στην τιμή του δηληστηρίου, που περνάει άμεσα στα πρατήρια και άρα ο καταναλωτής το βλέπει στο πορτοφόλι του.
1: Ακούστε όμως με τα αυτιά του κύριο Τσάπαρ να λέει ότι αποκλείεται να πάει η κυβέρνηση σε μείωση έμεσων φόρων, ούτε ειδικός φόρος κατανάλωσης, ούτε ΦΠΑ.
3: Δυστυχώς, όσο δεν πηγαίνουμε σε αυτές τις πρακτικές, και σας το λέω ξανά, δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η κρίση είναι πανευρωπαϊκή. Απλά κάποιες χώρες έχουν κάποια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι τους έχουμε μετακυλήσει κάπου αλλού. Στη χώρα μας, δυστυχώς, τα πάντα φορτώνονται στις βενζίνες και στα πετρέλαια. Ο κόσμος μετακινείται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν υπάρχει το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να υποστηρίξει τη μετακίνηση του κόσμου, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Αττική, σε περιφέρειες όπως είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία. Και έτσι λοιπόν επιβαρύνεται κατά πολύ ο μέσος οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέπουμε τις μετακινήσεις συνεχώς να μειώνονται σε πολύτως απαραίτητες. Τα ταξίδια πια το καλοκαίρι δεν είναι ταξίδια 10 και 15 ημερών με οικογένειες όπως γνωρίζαμε παλιά. Εμείς τουλάχιστον, κύριε Σταβελάκη και εσείς. Έχουμε ζήσει τέτοιες εποχές. 15 μέρες, 20 μέρες οικογένεια να φορτώνει το αυτοκίνητό.
2: Ναι, αυτά πλέον δεν υπάρχουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα έχουμε ξεχάσει προπολού.
3: Τώρα είναι 3 μέρες, 4. Οι περισσότερες που μπορεί να πάει κάποιος κάπου.
1: Πάμε στον πρόεδρο, κύριο Χατζηδοσίου, γιατί το ερώτημα είναι, κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι λύση το fuel pass, η επιδότηση στην Αγγλία έως την επόμενη αύξηση. Η κυβέρνηση λέει όχι σε μείωση και έχει η Λουκία προς μεγάλη χαρά της Λουκίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Δεν το ακούει καν, κύριε Χατζηδοσίου, η κυβέρνηση. Τίποτα.
1: Και ταυτόχρονα λέει ότι προχωρούμε ολοταχώς για τη ΔΕΘ, δεν επηρεάζει ούτε ο προϋπολογισμός ούτε το καλάθι του Πρωθυπουργού. Τι λέτε?
4: Επειδή ο αγαπητός Νίκος τα είπε καλά, εγώ δεν θα σας πω αυτά που λέτε. Θα σας πω ότι αφού δεν κάνει τίποτα.
2: Χτυπάμε σε κλειστές πόρτες.
4: Ναι, προσέξτε από κύριε Γκάτσο. Αφού δεν κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες τον πληθωρισμό να ανεβαίνει πολύ περισσότερο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, η τιμή στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θα εκτινάξει τις τιμές κατά χρήση των αγροτικών προϊόντων.
1: Το πρωθυπουργό ο ίδιος. Προχθές ο πρωθυπουργό είπε ότι αυτές οι τιμές του πετρελαίου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το ξανακούσε ο πρωθυπουργός.
4: Παραδέχεσαι κάτι δεν σημαίνει, αν μου λέτε, κύριε Σταβελάκη, αν δεν κάνει τίποτα αντιμετωπίσει, τότε ουσιαστικά αυτό που θα έρθει είναι κάτι γιατί δεν βρήκε, δεν απαντά στο ερώτημα που λέμε για τη μείωση.
1: Τι να κάνει.
4: Έχει μια πολιτική ευθύνη για αυτό που έρχεται.
1: Για πείτε.
4: Θέλω
1: τι
4: να σας πω δύο στοιχεία, ότι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Όπως σας είπα, έχουμε βγάλει μια έρευνα. Ξέρετε ποιος είναι ο δείκτης απεσιοδοξίας στην Αττική και συνολικά στη χώρα? 61%. Το 61% πιστεύει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα στο μέλλον.
2: Ο δείκτης απεσιοδοξίας, λέτε τώρα.
4: Ναι. Αυτό σημαίνει σε απλά, να το καταλάβει ο ακροατής μας, ότι το βλέπει δυσμενέστερο το μέλλον. Επίσης να σας πω ότι το 83% θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό θέμα την ακρίβεια. Άρα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος. Θα είναι μεγάλο χτύπημα και για τον κατανοητή πρωτίστως, αλλά και για επιχειρήσεις. Είναι το θέμα που θα παρατηρήσετε για να βγήκαν τα στοιχεία των χρεών, ότι αυξήθηκαν τα χρέη και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα πρακτικά, όσο αυξάνει αυτό, βαράει κυρίως τους μικρούς τυπάκια και τους καταναλωτές.
1: Απόσπαστο, επειδή έχω πολλά μηνύματα, ξαναλέω από το ΔΔΕ, από τις 3 και 20 είναι χωρίς ρεύμα. Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Γκίζη, φανάρια εκτός λειτουργίας, κόσμος κλεισμένος σε ασανσέρ, πάρα πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική. Σταδιακά θα αρχίσει να αποκαθίσταται ηλεκτροδότηση από τώρα ως 6 το απόγευμα. Υπομονή και προσοχή, όχι ασανσέρ. Πρόεδρε, συνεχίστε.
4: Ναι. Λέω λοιπόν ότι καταλαβαίνεις ότι μην παίρνοντας κανένα μέτρο και μετά που ελπάς ασφαλώς και δεν είναι λύση, είναι απόλυτα σίγουρο. Ανακοίνωση το 5-10 λεπτά. Βενζίνη και πετρέλαιο και βενζίνη. Αυτό έχει ήδη εξατμιστεί, έχει απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Αν όπως φαίνεται ο πόλεμος συνεχιστεί, θα δούμε σύντομα, γιατί ρώτησα το 2 ευρώ, θα δούμε σύντομα το 2.10-2.20. Άρα, σας λέω και πρόβλεψη. Είναι, εάν δεν γίνει καμία, δεν πάρει καμία μέρη να σταθμέτρα που ανακοινώσαμε, θα δούμε το πληθωρισμό στο 5 και στο 6% το μήνα Αύγουστο. Επιπλέον, κρατήστε από την έρευνα αυτό που νομίζω επίσης είναι σημαντικό, λέει το 50% δεν θα πάει διακοπές. Και ένα επίσης 30% θα κάνει λιγότερες διακοπές από την περσινή χρονιά. Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς και ότι αυτή τη στιγμή η κρίση είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό στην κοινωνία από αυτό που φανταζόμασταν. Δηλαδή δεν είναι το 80% φτωχό, το 80% περνάει δυσκολίες όμως. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τις συνέπειες της ακρίβειας. Άρα πρακτικά θέλω να μείνετε πολύ σε αυτό που θα σας πω, ότι δεν μπορείς να λες ότι ξέρω ότι θα ακριβούν τα προϊόντα, γιατί αφού ξέρεις ποιο είναι η πηγή του προβλήματος και είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και δεν κάνεις τίποτα, άρα έχεις την πολιτική ευθύνη της αύξησης.
1: Η πρόταση ποια είναι, πρόεδρε? Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει?
4: Κοιτάξτε,
1: σε μια κατάσταση που είναι η επίσημη θέση κυβέρνηση είναι παγκόσμια κρίση, εισαγόμενη, άρα τι να κάνουμε.
4: 11 χώρες της Ευρώπης κάνανε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα λέω, η κυβέρνηση ανακοινώνει, και εγώ λέω μπράβο κιόλας, ότι έχουμε πλεονάσματα τα οποία φτάνουν τα 11 δις. Αλλά το να κάνεις μια πολιτική για ένα μήνα, ενάμιση, εγώ λέω ότι κοστίζει 500 εκατομμύρια. Έχεις το δημοσιονομικό χρόνο να το κάνεις. Έχεις για να μην φέρεις ασφυξία στην αγορά ή αν θέλετε
1: από
4: να
1: πού, από πού? Από το πλεονάσμα.
4: Από το δημοσιονομικό χώρο που έχει.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι το πλεόνασμα είναι για άλλους λόγους. Δεν είναι για μείωση φόρων το πλεόνασμα. Είναι για εξυπηρέτηση του χρέους, για πληρωμή των υποχρεώσεων των μνημονίων.
4: Αν το χρέος πληρωθεί 6 μήνες μετά από αυτό που σας λέω, τι θα
1: δεν γίνεται. Λέει.
4: Αντί για να δώσει 6 δισεκατομμύρια.
1: Λογική απάντηση, γιατί εγώ. πέστασή. Όπως μας τα λένε.
2: Αλλά δεν ακούνε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Έχουμε μάθει πλέον αυτό την κασέτα που λέω.
4: Δεν υπάρχει, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Να πω κάτι καλό πρώτα. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ανακοινώσει μέτρα πάνω από 3 δις. Δηλαδή ένα πάνω από 3 δις. Άρα για ό,τι πιστεύει, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Για ό,τι δεν πιστεύει, γι' αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει δημοσιονομικός
2: χώρος. Αυτό θέλω να πω. Και ξαφνικά βρίσκονται χρήματα. Δηλαδή, μας λέγανε δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για μέτρα. Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι έχουν ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Δηλαδή, πώς βρίσκονται, ενώ. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης καθαρά.
4: Κυρία Κάτση, συμφωνώ απόλυτα.
2: Ναι, το ξέρω, εμείς οι δύο συμφωνούμε.
4: Για ό,τι χρειάζεται, έχει λεφτά για ό,τι πιστεύει. Για ό,τι δεν πιστεύει, δεν έχει χρήματα. Γιατί αυτά τα δύο φάσκουν για τη φάσκουν. Δεν μπορεί να λες δεν έχω χρήματα για να υποστηρίξω την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ταυτόχρονα να ανακοινώσεις 2% μέτρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Να αυτά πάω ανάποδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν τα χρήματα, γιατί να μην μειώσει η κυβέρνηση τους έμεσους φόρους?
4: Είναι. Θέλω να ρίξω μια συζήτηση που.
1: Θέλω να πω. Πάω ανάποδα. Και λέω, αφού όλοι το ζητάνε, αν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί να με πει.
2: Γιατί από εκεί μαζεύει, έτσι δεν είναι? Από εκεί μαζεύει.
4: Αν σκεφτούμε ότι η κυβέρνηση, το λέω καλοπράγματα, είναι μια επιχείρηση, όσο αυξάνει ο πληθωρισμός έχει παραπάνω έσοδα.
2: Ακριβώς. Και από εκεί μαζεύει
4: χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα ευκολότερα δίνει επιδόματα, το οποίο επίσης από τη μακρά ιστορία, σας τα ξέρετε, δεν είναι ίδιων κεντροδεξιών κυβερνήσεων τα επιδόματα, είναι αριστερών και κεντροαριστερών. Δηλαδή, δεν θυμάστε ότι στο παλιό κατηγορήσατε την προηγούμενη κυβέρνηση στο νόμο ότι προηγούνται επιδόματα. Τα επιδόματα δεν είναι το πρόβλημα. Δεύτερον, εξυπηρετήσει κάποιες καταστάσεις. Γιατί στην κρίση πάντα η φτωχή, η μικρομεσαία επιχείρηση που έχει άποψη, δεν έχουν μέλλον, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν. Και αυτό φαίνεται και από τα κέρδη των μικρών μεγάλων. Μένω όμως στην ουσία του θέματος αυτού. Εγώ θα μείνω μόνο στην επικεφαλίδα που είπατε. Εσείς, σε αυτό που σας είπα, δεν πιστεύετε ότι είναι με εμένα, ότι αφού δεν θα υπάρξει παρέμβαση στα κάψιμα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό. Συμφωνούμε.
1: Περιμένω να δω αν θα υπάρξει. Είπε ο κ. Τσάπαλος ότι θα έχουμε παρέμβαση, γιατί υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια. Όχι τώρα. Όχι το Σεπτέμβριο, τώρα. Τα 200 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο θα πει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για άμεση παρέμβαση.
4: Μακάρι.
1: Γιατί μακάρι. Ο κ. Παγιοργίου, έτσι δεν είπατε, κύριε Παγιοργίου, ότι Δευτέρα θα δούμε δύο μπροστά και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο.
3: Ναι, είναι δύο μπροστά, αλλά θέλω να ομολογήσω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά. Έχει την εμπειρία πια, γιατί από το 2022 βρισκόμαστε συνεχώς σε πόλεμο που επηρεάζει άμεσα τα υγρά καύσιμα και την πίτα υγρών καύσιμων στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει ανακοίνωση σύντομα. Δεν μπορεί να αφήσουμε
1: αυτό. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Ότι το μελετούν και αν δουν να συνεχίζεται αυτή η κούρσα προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε άμεση παρέμβαση. Διότι αυτό προφανώς θα επηρεάσει και προϊόντα και υπηρεσίες και θα ανοίξει ακόμα ένας για πολλωστή φορά φαύλος κύκλος ανατιμήσεων. Που δεν
4: μπορώ να πω δύο σχόλια.
1: Εννοείται, βέβαια.
4: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Όσο θέλετε, και τρία.
4: Θα σας πω κάτι που δεν κοστίζει τίποτα. Είναι ο προοπτικός έλεγχος. Δηλαδή, τώρα για να ακριβαίνει η βενζίνη και το πετρέλαιο, θα πει ότι πήρανε νέες εισαγωγές και ακρίβαινε. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, ενώ πουλάνε από τα αποθέματα, ακριβαίνει η τιμή στα δηληστήρια και μετά φτάνει στα πρατήρια. Το οποίο επίσης είναι θέμα προοπτικού ελέγχου. Ότι δεν μπορεί να ακριβαίνει και στη μία περίπτωση και όταν ξεκινούσε ο πόλεμος και τώρα σε μια περίοδο που δεν κάνανε εισαγωγές. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Θα ακούσατε για τα τρόφιμα, το οποίο σας το λέω επισήμως πλέον τώρα που βγήκε από πολλούς. Έχουμε πάντα μεγάλη απορία για το προϊόν που φέρει από το χωράφι στο ράφι, πώς έχουμε μια τόσο μεγάλη αύξηση. Δηλαδή ο παραγωγός να λέει πουλάω φτηνά και ο καταναλωτής να αγοράζει ακριβά. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, ότι οι μεγάλες αγορές από τους παραγωγούς γίνονται από τις 6 αλυσίδες τις μεγάλες. Δηλαδή οι ίδιοι είναι αυτοί που τους αγοράζουν και οι ίδιοι που παίρνουν το προϊόν στα 30 λεφτά και το πάνε 3,5 ευρώ.
1: Άρα.
4: Σας είπα δύο εποπτικούς μηχανισμούς που δεν χρειάζονται λεφτά, χρειάζονται εποπτεία.
1: Άρα, λέτε δεν υπάρχει εποπτεία για να μην έχουμε το καπέλο του χωράφι στο ράφι.
4: Όχι, αν έχετε ανέβει, δεν το ακούσα, λέω καλόπιστα. Δηλαδή γιατί αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης. Πήραμε νέες, είχαν τα δηληστήρια αγοράσει νέα βενζίνη. Πώς την πρώτη φορά είχαμε για δύο μήνες. Τώρα δεν είχαν για δύο μήνες.
1: Αυτό είναι το μόνιμο ερώτημά μας, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή πώς η βενζίνη όταν πέφτει στις διεθνείς αγορές για να πέσει εδώ στην Αντλία κάνουν μήνες, εάν ανέβει, ανεβαίνει σε 6 ώρες, έχουν καλή ενημέρωση.
4: Αυτό τι είναι, εποπτεία δεν είναι όμως. Δεν είναι παρέμβαση.
1: Μας πει ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαγεωργίου. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου όταν το ρωτάμε αυτό που λέει να το τιμολόγιο από το δηληστήριο, εγώ τι να κάνω. Τόσο αγοράζει.
3: Εμάς οι επιχειρήσεις μας κερδίζουν αυτό το περιθώριο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να είναι βιώσιμες. Αυτό ενισχύεται και από τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει και καταγράφεται μέσω του παρατηρητήριου τιμών. Ακόμα και την περίοδο που είχαμε πλαφόν, ταβάνι δηλαδή στο κέρδος μας, ήμασταν 2-3 λεπτά χαμηλότερα. Ο ανταγωνισμός δεν επέτρεπε ούτε να φτάσουμε σε αυτό το περιθώριο που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να μεταφέρω και έχει αξία να το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι τα ελληνικά δηληστήρια και γενικά δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης είναι εξαγώγημα σε ποσοστό 70% τουλάχιστον. Διαπραγματεύονται λοιπόν επιχειρηματικά και πολλούν τα προϊόντα τους σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διεθνές. Αντίστοιχα, έρχονται και στη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να επιδοτείται η τιμή πριν βγει από τις πύλες των δηληστηρίων για να φτάσει στον καταναλωτή.
4: Νίκο μου, τώρα αυτό, αν μου επιτρέπεις με αγάπη, ενισχύει το σκεπτικό ότι σωστά ακριβένουν τις τιμές σήμερα, ενώ δεν έχουν νέες παραγγελίες, δηλαδή πληρώνει ο ελληνικός λαός επειδή τα δηληστήρια τα δικά μας έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό λέμε.
3: Συγγνώμη, το λέω έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε, αλλά οι τιμές κοστολογούνται και βγαίνουν στην ελληνική αγορά με βάση τις διεθνείς τιμές της χρηματιστηριακής της Μεσογείου.
4: Μα των δηλισμένων προϊόντων. Με βάση την οικονομία που την ξέρεις, εγώ όταν πουλάω ένα προϊόν, λέει τιμή αγοράς, τιμή πώλησης. Εδώ φεύγει από τιμή αγοράς και τιμή πώλησης και λέει πάμε σε διεθνείς δείκτες, πάμε στο χρηματιστήριο. Ναι, αλλά αυτό θα είναι εις βάρος πάντα του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Πάντα. Με αυτή τη λογική. Γιατί όταν, σωστά είπε ο κ. Σταβελάκης, όταν η τιμή μειώνεται, αργεί να δώσει την τιμή μείωση, όταν ακριβένει την πρώτη μέρα, αυτό θα είναι πάντα ένα πολύ ωραίο story που δημιουργείται για να μπορεί και στα μονάδια στα ζυγά, όπως λέει ο λαός, να είναι κερδισμένοι.
1: Αυτό που ο πρόεδρος πάντως μας το είπαν και εμάς, δεν θυμάμαι ποιος πρόσφατα, Λουκία, ότι υπάρχει η ομάδα των νοσοκομιακών χωρών, Mediterranean κάτι όπως ονομάζεται, και είναι ενιαία η διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και δεν εξαρτάται μόνο από παράγοντες όπως είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου. πετρελαίου, αλλά με ένα άθροισμα προϊόντων που κάνει πολύ λιγότερο ανελαστική την τροποποίηση των τιμών. Και βέβαια η απορία παραμένει, γιατί είναι ανελαστική πάντα όταν χρειάζεται να πέσουν, και είναι τόσο ελαστική, τόσο ελαστική όταν χρειάζεται να ανέβουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παγιώργη.
3: Γιατί, είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Μονάζει κάτι
4: με τον
3: κάμα.
4: Ίδιο τρόπο, αν με πιστεύει, Νίκο, με τον ίδιο τρόπο λέμε για την ενέργεια. Δηλαδή, στην ενέργεια παίρνει πάντα όποιον δείχνει σε βολεύει, και η ενέργεια ακριβένει γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα αυτά, αν θέλετε να πω ότι υπάρχει και ευθύνη τη Ευρώπη, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αυτό ασφαλώς και την πληρώνει, νομίζω, λίγο παραπάνω. Γιατί όταν είμαι πληθωρισμός, έχουμε το διπλάσιο με την Ευρώπη, πληρώνει και άλλη Ευρωπαία. Δεν μπορεί να στηριχτεί αυτή η ιστορία και με το ρεύμα και με το πετρέλαιο. Είναι παράλογο. Εντελώς. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι παράλογο.
1: Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, πώς αυτό θα το κάνει.

0: επιχειρήσεις. Υπάρχουν πρόστιμα τα οποία είναι, δεν προσφέρουν τίποτα στον καταναλωτή, παρά μόνο επιβαρύνουν ως βιομηχανία προστίμων τους επαγγελματίες. Και αυτό μετακυλίεται στον καταναλωτή. Αν λοιπόν εξορθολογιστούν τα πρόστιμα, πρώτον θα έχουμε χαμηλότερες τιμές όχι μόνο στα πετρέλαια και στις βενζίνες, σε όλα τα προϊόντα της αγοράς. Και δεύτερον, να φύγει από κάποιους κλάδους το τεκμαρτό. Η τεκμαρτή φορολόγηση. Γιατί υπάρχουν κλάδοι όπως ο δικός μας που ελέγχονται 24 ώρες τι αγοράζουν και τι πουλάνε και τι κερδίζουν. Κατά 99%. Άρα η κυβέρνηση γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα κέρδη μας. Αν φύγει το τεκμαρτό, θα έχουμε μείωση στην τελική τιμή του καταναλωτή 2 με 3 λεπτά και στις βενζίνες και στα πετρέλαια.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα και με τους δυο, ο κ. Φωτή Θεοδοσίου, ο κ. Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρωε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma. 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Άλλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα αγαπημένο τραγούδι από τη μεγάλη Μέρι Λίντα που άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018, αφήνοντας πίσω την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, η οποία διαρκώς ήταν στο πλευρό της. Η Μέρι Λίντα και άφησε πίσω της ένα σπουδαίο, τεράστιο καλλιτεχνικό έργο. Τα πρώτα καλλιτεχνικά της βήματα συνοδεύτηκαν από μια πολύ μεγάλη γνωριμία που σημάδεψε τη ζωή της όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο επιτυχημένα και πιο διάσημα ντουέτα της δεκαετίας του 1960, με συνεργασίες στη δισκογραφία αλλά και αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Να πούμε λίγα λόγια για αυτή τη γνωριμία και για τη σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια. Η πρώτη συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη έγινε όταν ήταν αυτή 11-12 ετών. Σε τόσο μικρή ηλικία βρέθηκε στο Πίγκαλ, σε ένα πολύ έτσι γνωστό κέντρο της εποχής, για πρόβα με την ορχήστρα και τον μαέστρο, μια και η Μέρι Λίντα τραγουδούσε από πολύ μικρή ηλικία, όπου είδε για πρώτη φορά από κοντά το σπουδαίο αυτόν μουσικό. Όταν τον είδε λοιπόν για πρώτη φορά, της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και να πως τα έφερε η ζωή. Παντρεύτηκαν το 1958 με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου και έζησαν μαζί περίπου 10 χρόνια, μια θυελώδη σχέση που σημαδεύτηκε από πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο γάμος τους έληξε το 1968, ποτέ όμως δεν είχαν σταματήσει να διατηρούν προσωπικές σχέσεις, και για τη Μέρι Λίντα ήταν ο άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή της. Άφησε πίσω της όμως αγαπημένες επιτυχίες που, που τις ακούν και η νέα γενιά. Καλό ταξίδι στο φως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα έτσι μικρό μουσικό αφιέρωμα και λίγα λόγια για τη ζωή της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας. Πάμε να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Παραμένει ζεστός, η υγρασία είναι απίστευτη σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Έχει λίγο αεράκι αλλά είναι καυτό, σε συνδυασμό με τη σκόνη που μας έχει έρθει από την Αφρική επιδεινώνει την κατάσταση. Βέβαια, ο καιρός αυτός, αυτές οι καιρικές συνθήκες θα είναι και σήμερα. Από αύριο αναμένεται και για την Παρασκευή και για το Σαββατοκύριακο να έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ευτυχώς. Εχτές λοιπόν το βράδυ, ενώ εδώ είχε ζέστη και άπνοια στην Κέρκυρα, είχε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες, αστραπές, βροντές και δημιουργήθηκαν έτσι μερικά προβλήματα με κόψιμο δέντρων, με ξερίζωμα δέντρων εκεί στα βόρεια του νησιού. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Πλέσας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και τα Πλέσας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της Εύβοιας, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές. Κάνουμε τώρα την εκπομπή μας, μπορεί να ακούτε μέσα στον ήχο και τις σιρήνες της πυροσβεστικής. Ας ελπίσουμε, πηγαίνουν εκεί προς το Καλαμάκι, προς εκείνες περιοχές, προς το Αργάσι μου λένε εδώ. Ας ελπίσουμε βέβαια να μην έχουμε κάτι έτσι σοβαρό, μια και σήμερα
Έχουμε και πολύ ζέστη. Φυσάει λίγο και αυτός ο θερμός αέρας. Προσοχή, μην πιάσουμε καμιά φωτιά. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που είναι για την προετοιμασία για των εκλογών, τον κύριο Μποτόνη. Θα μας πει για κάποιες επισκέψεις στελεχών του κόμματος εδώ στη Ζάκυνθο την επόμενη εβδομάδα και για την δημιουργία δημοτικών επιτροπών για τις εκλογές. Βασικά το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μία έτσι προετοιμασία για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, μετά τη μία, θα έχουμε εδώ μαζί μας για πρώτη φορά τη συνταξιούχο πολιτικό μηχανικό κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή. Είμαι σίγουρη την ξέρετε όλοι, γιατί γράφει αρθογραφή σε πολλά περιοδικά και έχει μια πολύ αισθητή παρουσία στον έντυπο τύπο του νησιού μας. Η κυρία Κοντονή, λοιπόν, κυρία Σιδηροκαστρίτη, έχει κάνει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα σημεία που έχουν μείνει στην πόλη μας και έχει αφήσει πίσω το καταστρεπτικό σεισμός του 1953, τα οποία εμείς τα έχουμε έτσι παραμελημένα, τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους, δεν τα γνωρίζουμε. Η κυρία Σιδηροκαστρίτη όμως τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Για αυτά τα σημεία, τα απομεινάρια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα μιλήσουμε και πραγματικά επέλεξα να την καλέσω στην εκπομπή μου και να κάνω αυτή τη συνέντευξη, γιατί μια και ασχολούμαι και με τον τουρισμό, έχω διαπιστώσει ότι έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες Έλληνες στο νησί μας και μας ρωτάνε, ωραία, καταστράφηκε η πόλη το 1953, τι έχει μείνει, θέλουμε να δούμε κάτι που έχει αφήσει ο σεισμός, εκτός από την Εθνική Τράπεζα που είναι στην πλατεία και μπορώ να τους τη δείξουμε, το σχολείο και το σχολείο του ΑΜΟ μέσα στην πόλη. Τι άλλο είναι? Είναι τα καμίνια, είναι το αγγλικό νεκροταφείο, είναι το εβραϊκό νεκροταφείο, είναι κάποια σημεία που θα τα ακούσουμε πρώτη φορά από την κυρία Σιδηροκαστρίτη, που ούτε και εγώ δεν τα ήξερα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μας τα αναφέρει σήμερα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν, και δεν μιλάω για αυτή τη δημοτική αρχή αλλά και για τις προηγούμενες, να τα είχαμε αναδείξει και στην είσοδο της πόλης μας να υπήρξε ένας χάρτης όπου να μπορεί ο επισκέπτης, εννοώ στο λιμάνι, έτσι, όταν ο επισκέπτης μας μπαίνει στο λιμάνι, να υπάρξει ένας χάρτης που θα μπορεί ο επισκέπτης να περπατήσει, κάποιος που μένει μέσα στην πόλη την επισκέπτεται περπατώντας μέσα από τα πολύ όμορφα μονοπάτια μας, να δει και να ξεναγηθεί μέσα στην πόλη μας. Για παράδειγμα, μας ρωτάνε πολλοί, θέλουμε να πάμε με τα πόδια στην Πόχαλη και εμείς τους καθοδηγούμε από την Παλιά Βρύση πάνω σε εκείνο το ωραίο μονοπατάκι, το οποίο δεν είναι οριοθετημένο, δεν ξέρει κανένας πώς θα το βρει και πώς να ανέβει εκείνη την υπέροχη καταπληκτική διαδρομή. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τη μία με την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή. Πάμε παρακάτω, πάμε στην εξωτερική μας επικαιρότητα. Πάρα πολύ είναι τα άσχημα τα πράγματα εκεί, μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Περίπου από ό,τι άκουγα χτες, 150 πλοία έχουν εγκλωβιστεί μέσα και έξω από τον Περσικό κόλπο για άλλη μια φορά και δεν μπορούν να βρουν έτσι διέξοδο για να περάσουν. Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Η διπλωματία έχει σταματήσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και ο Τραμπ ετοιμάζεται να χτυπήσει. Και μάλιστα μαζί παρέα βέβαια με το Ισραήλ. Ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτή τη φορά και να δώσει πάρα πολύ σοβαρά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Χούθοι λένε ότι θα κλείσουν και τα περάσματα εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Λοιπόν,
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, και να περάσουμε σε ένα θέμα πάρα πολύ έτσι δυσάρεστο. Χτες το βράδυ έγινε γνωστό και μιλάμε για το θάνατο του πάρα πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, είναι δολοφονία. Στην αρχή λέγανε εντάξει ότι δεν ήξεραν οι ιδιοκτικές αρχές περί τίνος πρόκειται. Ήταν βέβαια τα πρώτα λεπτά που βρέθηκε από τις δύο κόρες τους, δύο ανήλικα κοριτσάκια, δίδυμα 16 ετών. Έψαχναν όλη μέρα τον πατέρα τους, πήγανε χτες το βράδυ στο γραφείο του, χτυπούσαν εκεί τις πόρτες, δεν τους άνοιγε. Και ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα του γραφείου και αντίκρισαν αυτό το έτσι πολύ άσχημο θέαμα. Ο άτυχος ποινικολόγος ήταν νεκρός περίπου για 24 ώρες μέχρι την ώρα που εντοπίστηκε. Μέσα δεν είχε εμφανή τραύματα στο σώμα του, βρέθηκε γυμνός, τα ρούχα του ήταν πεταμένα τριγύρω, αίματα υπήρξαν έτσι πολλά στο γραφείο. Και φυσικά εντάξει εκτελήθηκαν πολλές δραματικές στιγμές, έφτασε και ο αδερφός του εκεί. Τώρα, ο θάνατός του προέρθη από πάρα πολλά χτυπήματα στο σώμα και ιδιαίτερα στο κεφάλι. Η αστυνομία τώρα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν είχε παραβιαστεί η πόρτα του γραφείου του και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος από τους επισκέπτες. Ο δολοφόνος δηλαδή ήταν κάποιος που επισκέφτηκε τον κύριο Γεωργίου και στη συνέχεια το χτύπησε. Τα χτυπήματα ήταν πάρα πολύ έτσι βαριά και ο θάνατός του προέρχεται από τον πάρα πολύ άγριο ξυλοδαρμό. Τώρα ο ποινικολόγος ήταν πάρα πολύ γνωστός. Να θυμηθούμε λίγο από τις υποθέσεις που είχε. Ιδιαίτερα γνωστός έγινε με την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέρεια. Ήταν δικηγόρος της οικογένειας των γονιών όταν είχε εξαφανιστεί το παιδί και το έψαχναν οι γονείς, που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει βρεθεί το πτώμα του. Μετά είχε αναλάβει και την υπόθεση της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Άλλη μια μεγάλη υπόθεση ήταν του Δημήτρη Λιγνάδη και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ έντονη δημόσια παρουσία και σε πάρα πολλές ενημερωτικές εκπομπές και σε πάνελ και μεσημεριανές εκπομπές. Λοιπόν, τέλος πάντων θα ενημερωθούμε με περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξετάζονται και όλες εκεί οι κάμερες της περιοχής έξω από την πολυκατοικία.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καύσωνα που επηρεάζει σήμερα με ιδιαίτερη ένταση αρκετές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εμφανίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, ενώ θα υπάρχει και πολύ μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τώρα, στη θερμοκρασία, η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλία, που παραδοσιακά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες, θα φτάσει 41 με 42 και τοπικά και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερέα επίσης τα τοπικά και ανατολικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει έως τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, σταδιακά αυτό το κύμα ζέστης θα αρχίσει να υποχωρεί από τις απογευματινές ώρες και αύριο θα έχουμε μια πολύ έτσι μεγάλη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα καλός και η θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Λοιπόν, μία είδηση της τελευταίας στιγμής πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, για τον ετήσιο προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2027, για την έγκριση ένταξης της ΔΕΙΑΣ Ακίδου στο σύστημα της ενιαίας αρχής πληρωμών και για τις διαδικασίες που χρειάζονται. Σήμερα το πρωί είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί στην Φιλικών, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, μια βλάβη στον αγωγό εκεί από το που από νωρίς το πρωί ήταν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ στο σημείο. Και ένα άλλο θέμα είναι η έγκριση τρόπου εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο Διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Βασιλικό. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα συζητήσουμε αύριο με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ξανά μαζί. Μην φύγετε.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, να δούμε κάποιες έτσι νεότερες πληροφορίες που αφορούν όλη αυτή την εκλογική διαδικασία που γίνεται και, και στο νησί μας από το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μποτόνη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Μιλήσαμε και πριν όταν, για να κανονίσουμε το ραντεβού. Τι γίνεται, περιμένετε την άφιξη κάποιων στελεχών στο νησί τις επόμενες ημέρες?
1: Ναι, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το γραμματέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, τον Ηρακλή τον Δρούλια,
0: ναι,
1: και αμέσως μετά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, τον συμπολίτη μας και, και αγαπημένο φίλο.
0: Θα έρθουν τώρα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, εννοούμε την επόμενη εβδομάδα, αρχές Αυγούστου.
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη εβδομάδα ο Ηρακλής ο Δρούλιας.
0: Ναι, που είναι γραμματέας οργανωτικού. Ναι.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά ο γραμματέας του
1: κόμματος. Ο γραμματέας του κόμματος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ποιος θα είναι ο λόγος της επίσκεψης του κυρίου Δρούλια, να ξεκινήσω.
1: Δρούλια.
0: Ναι.
1: Θα συνδυαστεί με δύο πραγματικά που οι κινήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Mm-hmm. Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να οργανωθούν συντονιστικές εκλογικές επιτροπές εκλογικού αγώνα, όπως ακριβώς ονομάζονται, σε κάθε πρώην δήμο.
0: Ναι.
1: Είχαμε στη Ζάκυνθο παλιά 6 δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς όμως με εκτιμήσεις που έχουμε κάνει θα είναι περίπου 4, μάλλον 4 οι επιτροπές εκλογικού αγώνα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να συγχωνεύσουμε το Δήμο Ελατίων στο Δήμο Αλικών και το Δήμο, ο Δήμος Λαγανά θα πάρει και κάποια κομμάτια από το Αρκαδίων. Και
0: Αρκαδίων ή Αρτεμισίων.
1: Αρτεμισίων,
0: ναι.
1: Και ο Δήμος Αρκαδίων θα αποτελέσει μαζί με το Δήμο Αρτεμισίων μία συντονιστική επιτροπή. Ούτως ώστε να έχουμε σε όλο το νησί στελέχη μας δοκιμασμένα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιήσουν όλους τους συμπολίτες μας και να φέρουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα σε τοπικό επίπεδο και γιατί όχι να καταφέρουμε να κερδίσουμε και την έδρα.
0: Μάλιστα. Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο?
1: Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας, αλλά και η συντονιστή και η εκλογική νομαρχιακή επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με τους συντρόφους μας οι οποίοι προτίθενται να βάλουν υποψηφιότητα. Mm-hmm. Είμαστε σχεδόν κατά 99% σύμφωνοι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά περιμένουμε η ανακοίνωση να γίνει από τον ίδιο το γραμματέα σε συνέντευξη τύπου που προγραμματίζουμε να γίνει σε χρόνο που θα επιλέξει ο γραμματέας.
0: Μάλιστα. Οπότε η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου θα γίνει από τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Από τον κύριο Βαρδακαστάνη, ναι, ή από τον Ηρακλή τον Δρούλια. Ανάλογα.
0: Από τον κύριο Δρούλια.
1: Την εποχή, την ώρα και, και τις προγραμματισμένες τέλος πάντων,
0: ναι,
1: δουλειές που έχουν τα ανώτερα στελέχη μας.
0: Κύριε Μποτόνη, τώρα για το νησί μας θα ήθελα να μιλήσω. Βλέπετε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που πραγματικά τον είχε χάσει το ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι, είχε επιλέξει να ψηφίσει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στις προηγούμενες εκλογικές, προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και είναι γεγονός. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξανακαλέσετε αυτόν τον κόσμο μαζί σας?
1: Εγώ πιστεύω ότι σημαντικό μέρος από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας μας πλησιάζουν και μας λένε από μόνοι τους, χωρίς εμείς οι ίδιοι να τους ενοχλούμε,
0: ναι,
1: ότι παιδιά, εμείς θα στηρίξουμε τους υποψήφιους που μαθαίνουμε και έχει διαρρεύσει σε όλη τη ζακινή κοινωνία που θα βάλετε. Θα τους στηρίξουμε γιατί εμείς θέλουμε και στη Ζάκυνθο την αλλαγή. Mm-hmm. Και στη Ζάκυνθο θέλουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι κοντά μας, να εκφράζει το χώρο. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κοροϊδία, δεν αντέχουμε άλλο. Περισσότερο οι άνθρωποι της Υπαίθρου, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, αυτή την, το πισοπλάτισμα. Δεν επιτρέπεται το λάδι να είναι απολύτω. Δεν επιτρέπεται το λάδι αυτή τη στιγμή να πηγαίνει 3 και 3,5 ευρώ. Που για να μαζέψει ένας άνθρωπος ένα τενεκέ λάδι βασανίζεται. Αυτός και όλη του οικογένεια. Για να μην πω τα ημεροκάματα στα ύψη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν όλα έχουν εγκαταληφθεί. Η γη σχεδόν μέρα με τη μέρα. Και αν πραγματικά, όπως λέγεται, μας έρθει αυτή η κακοκαιρία που προβλέπετε το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τότε θα καταστραφεί και η σταφίδα μας. Φανταστείτε να περιμένεις λοιπόν μετά ποιο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σε αποζημιώσει. Ποιος είναι αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει καταντήσει?
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ακούστε, πιστεύετε όμως ότι έχουν σημασία και τα πρόσωπα? Δηλαδή δεν θα πρέπει το ψηφοδέλτιο, το οποίο πιστεύω και εγώ ότι το έχετε κλείσει και σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται και τα ονόματα, δεν έχει σημασία και το πρόσωπο που θα βάλετε στο ψηφοδέλτιό σας?
1: Βεβαίως,
0: για
1: βεβαίως.
0: Να προσελκύσει κόσμο. Δηλαδή άλλο είναι να βάλετε ένα πρόσωπο που δεν είναι και τόσο ιδιαίτερα γνωστό στη ζακυνθινή κοινωνία, και άλλο να υπάρχει κάποιο πρόσωπο που είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει προσφέρει στους ζακυνθινούς, ανεξαρτήτως κόμματος. Έχει σημασία
1: δίκιο.
0: Και αυτό
1: και,
0: θεωρώ.
1: Προσπαθούμε και το έχουμε πετύχει να οι υποψήφοι μας να είναι αγαπητοί από το ζακυνθινό λαό,
0: ναι,
1: όχι γιατί ανήκουν στο χώρο μας, αλλά γιατί είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην ζακυνθινή κοινωνία. Η ζακυνθινή κοινωνία αυτό το έχει καταλάβει, τους εκτιμά ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Και έχετε κι εσείς επιφορτιστεί με πάρα πολύ μεγάλο τώρα έργο, γιατί είσαστε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, οπότε και εσείς θα πρέπει να δώσετε το δικό σας αγώνα και σαφώς θα μετρήσει και η γνώμη σας πάνω στα στελέχη του κόμματος, γιατί αν αυτός κάνει ή δεν κάνει, έτσι δεν είναι, για τις υποψηφιότητες.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε κυρία Ποταμίτη, εγώ από το 2015 σε κάθε εκλογική μάχη είμαι υποψήφιος στα δύσκολα χρόνια, στα πέτρινα χρόνια όπως τα έχω ονομάσει για το ΠΤΟΚ. Τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι εμείς που μείναμε, αγωνιστήκαμε τότε και σήμερα έχουν έρθει δίπλα μας πάρα πολλοί κόσμος που τότε είχε φοβηθεί, είχε δηλιάσει. Σήμερα λοιπόν που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, εμείς που εμείναμε και αγωνιστήκαμε από τότε, ο ζακυνθινός λαός μας εκτιμάει και μας εμπιστεύεται, γιατί μας έχει δοκιμάσει. Και εγώ είμαι ένας από τους εργάτες στο χώρο μου,
0: ναι,
1: και πάντοτε ό,τι μπορώ και όσα μπορώ προσφέρω, χωρίς να περιμένω ποτέ τίποτα.
0: Ναι.
1: Μονάχα το καλό,
0: ναι,
1: το καλό της η Ζακύνθου, το καλό της πατρίδος μου.
0: Η νέα γενιά είναι μαζί σας? Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν και να συστρατευτούν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ?
1: Είμαι χαρούμενος γιατί, όπως λέτε κυρία Ποταμίτη, υπάρχει και η νέα γενιά που πολλά χρόνια τώρα είχε κλειστεί στον εαυτό της, είχε πισοπλατήσει τα πολιτικά κόμματα. Σήμερα υπάρχει η νεολαία μας η οποία αγωνίζεται, απόδειξη ότι και πρώτος για το συνέδριο αναδείχθηκε νεολαίος μας,
0: ναι,
1: και η νεολαία μας ο Τίμος ο
0: Παπαδάτος, ναι,
1: βεβαίως, και η νεολαία μας είναι παρούσα, αγωνίζεται, και χαρά μας θα είναι αύριο να αναλάβουν εκείνοι τις θέσεις που σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υπηρετούμε εμείς, ούτως ώστε να υπάρχει πάντοτε μια συνέχεια προς το καλύτερο,
0: μάλιστα,
1: μια συνέχεια προς την ανανέωση με νέες ιδέες και νέα διάθεση για δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μποτόνη, αναμένουμε την άφηξη στο νησί μας του κυρίου
1: Δρούλια.
0: Θα δώσει κάποια συνέντευξη
1: του Βαρδακαστάνη.
0: Ναι, με τον κύριο Βαρδακαστάνη, ναι, διατηρούμε, ενημερωνόμαστε όταν από το γραφείο τύπου, όταν έρχεται στο νησί.
1: Θα σας ενημερώσω, κυρία Ποταμίτη, όταν με το καλό έρθει και ο Ηρακλής ο Δρούλιας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να
0: επικοινωνώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Αναμένονται στελέχη του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα και φυσικά θα έρθει και ο γραμματέας κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ενδέχεται ο κύριος Βαρδακαστάνης σε μια συνέντευξη τύπου των μέσων ενημέρωσης να ανακοινώσει και το ψηφοδέλτιο που είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο και αποτελείται από δύο άντρες και μία γυναίκα. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα θέματα της καθημερινότητας. Εχθές δέχτηκα κάποια τηλέφωνα από την περιοχή της Αγίας Τριάδας, που εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια δεξιά και αριστερά του δρόμου και χόρτα. Τα χόρτα χρειάζονται κόψιμο εκεί και στην περιοχή εκεί που πάνε λουόμενοι συμπολίτες μας. Στη Ζακυρθινή πάμε και κολυμπάμε εκεί. Σήμερα επικοινώνησα με τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Είπε ότι σήμερα στα συνεργεία του Δήμου θα είναι εκεί στην περιοχή για να καθαρίσουν και να κόψουν τα χόρτα. Μένει να το δούμε. Και ένα άλλο σημείο που μυρίζει αφόρητα είναι το ποτάμι, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι αυτό το διάστημα το νερό του ποταμού είναι σκέτο βόθρος, το χρώμα του και έτσι όπως εμφανίζεται και οι μυρωδιές του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και πολλά ποντίκια κυκλοφορούν στις όχθες και στις περιοχές εδώ και στις και κατσαρίδες και στις περιοχές εδώ γύρω γύρω και στις γειτονιές και κουνούπια. Είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση στο ποτάμι. Έμενα και εγώ εδώ κοντά στην περιοχή και γνωρίζω. Οι κάτοικοι που μένουν δεξιά και αριστερά στις όχθες του ποταμού το καλοκαίρι υποφέρουν, γιατί είναι και τα κουνούπια. Οι κατσαρίδες είναι πάρα πολλές και μπαίνουν μέσα στα σπίτια από τις αποχετεύσεις. Τα ποντίκια είναι τεράστια, σαγάτες είναι τα ποντίκια, εδώ τα βλέπουμε και εμείς που πηγαίνω έρχονται. Αλλά και έχει κατέβει και πάρα πολύ στάθμη του νερού, γιατί είναι καλοκαίρι, δεν βρέχει και μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Αυτά λοιπόν με το ποτάμι. Πάμε τώρα λίγο μέσα στην πόλη. Πάμε στα σημεία που είναι η ΚΑΔΗ. Λοιπόν, η κατάσταση πίσω από το Δημοτικό Θέατρο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Πάρα πολύ βρώμα εκεί στο πεζοδρόμιο. Η ίδια κατάσταση είναι και στους κάδους απέναντι από το Τρίτο Δημοτικό και της Παιδικής Χαράς. Μάλιστα, τα λίπη από τα σκουπίδια έχουν κυλήσει και μέσα στο δρόμο, έχουν κάνει σαν λιμνούλα. Παίζουνε παιδάκια εκεί στην Παιδική Χαρά και εκεί μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Θα παρακαλούσα, αν μας ακούει κάποιος από την Δημοτική Αρχή, εμείς δεν είμαστε ειδικοί να λέμε τι πρέπει να κάνουν, αλλά θα μπορούσανε με ένα πάρα πολύ μικρό βιτιοφόρο, με λίγο νεράκι, να ρίξουν λίγη χλωρίνη, λίγο φάρμακο, να καθαριστούν τα πεζοδρόμια, να φύγουν τα λίπη και δεν ξέρω αν μπλένονται οι κάδοι, γιατί και οι κάδοι μυρίζουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σημεία που έχουμε εντοπίσει. Τα πεζοδρόμια μας είναι βρώμικα. Περπατάς στην πόλη και κάτω είναι και βρωμιά και από αναψυκτικά, από καφέδες, κολλάνε. Λίγο καθαριότητα, λίγο πλύσιμο στα πεζοδρόμια. Σε μια εβδομάδα τελειώνει ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος, πλησιάζει και η γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες με επισκέπτες, κυρίως Έλληνες, γιατί είναι σημαντικό καλά οι ξένοι, αλλά και οι Έλληνες που έρχονται να είναι το νησί μας καθαρό. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, κυρίες και κύριοι. Να είμαστε καθαροί. Δεν χρειάζεται να είμαστε, να έχουμε, ξέρω εγώ, έτσι, πανάκριβες υποδομές. Η καθαριότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η Αγία Τριάδα, γιατί μένουν και αρκετοί Έλληνες στο ξενοδοχείο της πόλης. Και ξένοι, πάρα πολλοί Ρουμάνοι, για παράδειγμα, μένουν μέσα στην πόλη, όπως είδα εγώ και διαπίστωσα εχθές το βράδυ. Λοιπόν, πού πάνε? Πάνε να κάνουν μπάνιο στην πλάση του ΕΟΤ που λέμε και σε εκείνο το παραλιακό μέτωπο. Ας είμαστε καθαροί και τα χόρτα κομμένα. Εντάξει, αυτό πιστεύω φτάνει. Πάμε τώρα, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό της εκπομπής μας. Να δούμε ένα θέμα από την Νορβηγία αυτή τη φορά. 15 χρόνια έχουν περάσει από το φρικτό αυτό μακελιό του νεοναζί Μπρέιβικ στην Νορβηγία. Η χώρα τιμά τα 77 θύματα της πιο σκοτεινής ημέρας. Το θυμάστε όλοι, το σε ένα νησί που πήγε ο νεοναζί αυτός, ο Μπρέιβικ, και σκότωσε 77 νεαρά παιδιά που είχαν πάει να κατασκηνώσουν και να διασκεδάσουν σε εκείνη την περιοχή. Γίνονται εκδηλώσεις μνήμης στο Όσλο και την Ουτέγια με ομιλίες επιζώντων, στεφάνια και παρουσία της βασιλικής οικογένειας αλλά και του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση και οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων στην Νορβηγία οργανώνουν σήμερα εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών της διπλής αυτής τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε και στο Όσλο αλλά και στο νησάκι Ουτέγια στις 22 Ιουλίου το 2011. Ο δράστης της οποίας ήταν ο ακροδεξιός Μπέρινγκ Μπρέιβικ. Τώρα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν ομιλίες αντιπρόσωποι οργανώσεων στήριξης και ο νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Στέρε. Θυμόμαστε όλοι έτσι τις τραγικές εικόνες από το νησί, από τα νεαρά αυτά παιδιά που προσπαθούσαν να ξεφύγουν και βρήκαν έτσι τραγικό θάνατο και στην παραλία και πάνω στα βράχια. Τέλος πάντων, σήμερα συμπληρώνονται από αυτή την τραγική ημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε με την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντολή.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα

0: στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation Eagle.
3: Prisma 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μια αγαπημένη φίλη, με και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντονή, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Κυρία Σιδηροκαστρίτη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Πρίσμα 92.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία εισαγωγή της αγαπημένης φίλης.
0: Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε και οικογενειακούς δεσμούς. Όμως με πάρα πολύ μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή, γιατί είσαστε ένα από τα λίγα πρόσωπα που θα μπορέσετε να μας πείτε τι. Να μιλήσουμε λίγο για τη Ζάκυνθο, για την παλιά αρχιτεκτονική, την ομορφιά της και το τι έχει αφήσει ο σεισμός πίσω σε αυτή την πόλη που δυστυχώς δεν το έχουμε αναδείξει μέχρι σήμερα, κυρία Σιδηροκαστρίτη. Και να ξεκινήσω, σας ακούω και θα σας ρωτήσω μετά, όλη αυτή η συνέντευξη έγινε με αφορμή την Σκαλουνάδα στην Αγία Τριάδα και με αυτό που έγινε εκεί.
1: Ωραία, ήθελα να κάνω μια εισαγωγή για την αρχιτεκτονική στη Ζάκυνθο, η οποία καθορίστηκε τους τελευταίους αιώνες από διάφορους παράγοντες. Ναι. Οι παράγοντες αυτοί ήταν ιστορικές συνθήκες και συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση. Αυτός παράγοντας συνεχίζει τώρα, γιατί τότε είχαμε επηρεαστεί την αρχιτεκτονική μας από τη Δύση.
0: Ναι.
1: Έχουμε βέβαια τις κλιματολογικές συνθήκες, γιατί είχαμε πολλές βροχές και γι' αυτό ας πούμε φτιάχτηκαν οι στοές μέσα στην πόλη, είχαμε ζέστη, γι' αυτό τα ανοίγματα ήταν μικρά. Έχουμε τα ντόπια υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκείνα τα χρόνια, γιατί είχαμε πέτρα πολύ, είχαμε κυπαρίσια, είχαμε πυλό για κεραμίδια, όλα αυτά. Και ένα τέταρτο, οι καταστρεφτικοί σεισμοί, οι οποίοι άλλαζαν συνεχώς τις αρχιτεκτονικές μορφές. Και με απάβγασμα, να το πω έτσι αυτή τη λέξη, το σεισμό του 1953.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέμε αρχιτεκτονική, δεν αφορά η αρχιτεκτονική μόνο τις οικίες, τις εκκλησίες, τα δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι έργα αρχιτεκτονικά. Παραδείγματος χάρη, οι γέφυρες. Έχουμε πάρα πολλές γέφυρες επί Αγγλοκρατίας, λιγότερες επί Ενετοκρατίας. Τότε γίνονται τα έργα, τις οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Σήμερα, ας πούμε, περνάμε πάνω από αυτές, περνάμε τριαξονικά πάνω από αυτές. Και το δρόμο του Βασιλικού, παραδείγματος χάρη, έχει ορατά τις γέφυρες. Μα και στη Φιλικών είναι δύο, είναι όχι δύο, περισσότερες. Συνεχίζουμε προς το δρόμο, προς Αλικές. Έχουμε υδραγωγεία, τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Το υδραγωγείο στα Αργάθη. Το υδραγωγείο ή Βενετσιάνικη Βρύση που λέμε. Έχουμε προβιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι οι ανεμόμυλοι, τις οποίες ο κόσμος δεν τους γνωρίζει, οι υδρόμυλοι, δρόμοι με την τεχνική της σαρτζάδας. Δηλαδή η σαρτζάδα ήταν μια τεχνική η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Ακανόνιστους λίθους τους εγκυβωτίζανε μέσα στο υπόστρωμα. Πολλές φορές τους δίνανε και ένα σχήμα με χιαστή πέτρες κλπ. Η λεγόμενη η σαρτζάδα. Και τώρα ας πούμε είναι το θέμα που δημιουργήθηκε στην Αγία Τριάδα προχθές. Υπήρχε μια σκάλα με φαρδιά, πλατή σκάλα, γι' αυτό και την λέμε Ζακυνθινάς Σκαλινάδα, η οποία ήταν φτιαγμένη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λίθη ακανόνιστη, εμπυγμένη στο υπόστρωμα, και επειδή είναι σκαλουνάδα, μπροστά στο μπροστινό μέρος είχε τετραγωνισμένους λίθους. Λοιπόν, εγώ αυτή τη σκαλινάδα την είχα φωτογραφίσει και την επισκεφτόμουν, γιατί την ήξερα από πάρα πολύ παλιά. Από ό,τι είχα διαβάσει το 1970, καταστρέψαν τη μισή για να ανεβαίνουν στο κημητήριο της Αγίας Παρασκευής που είναι εκεί, να ανεβαίνουν
0: αυτοκίνητα.
1: Η άλλη μισή είχε μείνει και ήταν, φυτρώνανε χόρτα ανάμεσα, δηλαδή δεν την περιποιόταν κάποιος.
0: Και τώρα φροντίσαμε να τη σκεπάσουν.
1: Αυτή η σκαλινάδα, συγγνώμη θα σου πω, είναι αποτυπωμένη, ζωγραφισμένη από το Σάρτζιν, τον Αναστάσιο Σάρτζιν, με ημερομηνία 1860, δεν θυμάμαι περίπου. Αλλά δηλαδή είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω ότι τελικά σώθηκε.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί και με παρέμβαση φυσικά της αρχαιολογικής υπηρεσίας που σταμάτησε το έργο. Τώρα, μέσα στην πόλη, εάν σας ρωτήσω, υπάρχουν σημεία όπου μπορεί να δει ένας επισκέπτης μας, αλλά και εμείς οι Ζακυρδινοί που δεν τα ξέρουμε, όπως το παράδειγμα του ελαιοτριβίου που μου είπατε κοντά στα αγγλικά τα μνήματα?
1: Ναι. Είναι αυτό το κομμάτι στα αγγλέζικα μνήματα που λέμε, όπου εκτός από τα ρήπια, ας πούμε ρήπια του Αγίου Ιωάννη του Τράφου που είναι μπροστά, και τα αγγλέζικα μνήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα επισκεφτούμε διότι υπάρχει απαγόρευση από το αγγλικό, από τις Άγγλες τέλος πάντων, υπάρχει μια απαγόρευση για επικινδυνότητα γι' αυτό. Λέω, εγώ κάθε φορά περπατάω μέσα στην πόλη, βλέπω και κάτι το οποίο είναι από το παρελθόν. Ένα χιλιατρός από πηγάδι. Υπήρξαν πάρα πολλά πηγάδια στην πόλη εκείνα τα χρόνια. Ήταν λοιπόν σε πληροφορώ ότι υπάρχουν και ακόμα χιλιατροί, τους οποίους περνάμε από δίπλα και δεν τους βλέπουμε. Όπως σου είπα, είχα πάει την τελευταία φορά που είχα πάει στα αγγλικά μνήματα. Είναι ένα παλιό ελαιοτριβείο του Κωστάκη μου είπανε, το οποίο δεν έχει γκρεμιστεί, δεν έχει στέγη βέβαια και έχουν φυτρώσει δέντρα μέσα, αλλά δεν έχει γκρεμιστεί και είναι φτιαγμένο με γερακόπετρα.
0: Γερακόπετρα.
1: Δηλαδή την πέτρα την οποία έβγαζαν από τα γέρακα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να καθαριστεί και να αναδειχθεί, έτσι δεν είναι, κυρία
1: Καλά, είναι ιδιωτικό. Αυτό είναι ιδιωτικό. Αλλά θέλω να πω ότι έχουν αρκεί να τα ψάχνεις. Αρκεί να τα ψάχνεις. Όπως παραδείγματος χάρη καθαρίστηκε απέναντι από τον Μπλάζ Τιότ, εκεί που ήταν η θέση του σπιτιού που γεννήθηκε ο Άγιος Διονύσιος, όλοι το ξέρουμε, δηλαδή στην περιοχή Παλαντίνο. Καθαρίστηκε αυτό το κτίριο που στη θέση του ήταν το σπίτι που γεννήθηκε ο Άγιος Διονύσιος και έχει ένα πηγάδι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το οποίο το είδα πρόσφατα. Θέλω να πω, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, ανεβαίνοντας και τελικών,
0: αυτό,
1: το αριστερό μας χέρι πριν από το πάρκινγκ βλέπουμε έναν ωραίο τοίχο ο οποίος είναι εκεί. Ανήκε σε ένα σπίτι, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο το λέγανε Petit Palais, το οποίο δεν υπάρχει φυσικά σήμερα, και όμως έχει μείνει ένα κομμάτι από αυτό το ξενοδοχείο και είναι σαν τοίχος περίφραξης, αναλυματικός. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Ή ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, εκεί που είναι το θέατρο, κοιτώντας ψηλά, βλέπουμε δύο κομμάτια από τοίχους αναλυματικούς φτιαγμένους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ παλιά. Από Αγγλοκρατίες και πιθανόν παλιότεροι, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και δεν ξέρω να πω.
0: Αυτός ο τοίχος που λέτε από το παλιό ξενοδοχείο, δεν θα μπορούσε να αναδειχτεί, να βάλουμε ένα...
1: Έγινε μια προσπάθεια και σε κάποια, ας πούμε, έχουν μπει κάποιες ταμπέλες. Αυτά όμως είναι μικρά που σας λέω τώρα, δεν είναι δηλαδή... Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Τώρα μέσα στην πόλη, μέσα δεν υπάρχει, δεν έχω εντοπίσει κάτι από την προσεισμική διάκριση ακόμα. Αλλά δηλαδή άμα ψάξεις μπορείς να βρεις μέχρι και μία πόρτα που τη μετέφεραν από το αρχοντικό Βούλτσου προσεισμική, η οποία υπάρχει σε σπίτι, στην πόλη. Δηλαδή βρίσκεις.
0: Υπάρχει πόρτα από το αρκωτικό βούλσου, το οποίο πού ακριβώς ήταν.
1: Το οποίο αυτοί που το αγόρασε την μετέφερα και την έβαλαν σε αυτή τη θέση. Και υπάρχει αυτή η πόρτα. Προσυσμική τώρα μιλάμε και ακόμη παλιότερη.
0: Μάλιστα. Τα καμίνια θεωρούνται.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Προσυσμικός χώρος. Τα καμίνια
1: θέλω να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια από το Λιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Έχει φτιάξει μια. Κάνει μια καταγραφή το τι υπάρχει στη Ζάκυνθο.
0: Για να είμαι ειλικρινής δεν το γνωρίζαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπορεί να την επισκεφθεί οποιοδήποτε και να προσθέσει αν είναι κάτι. Λέγεται Αντέτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Την έχεις δει.
0: Τη σελίδα την έχω δει, κυρία Σιδηροκασίδη, αλλά δεν ήξερα για αυτή την δράση του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Βέβαια,
0: για το τι υπάρχει
1: βέβαια.
0: Σε όλο το νησί ή μόνο στην πόλη.
1: Για όλο το νησί.
0: Για όλο το νησί. Δηλαδή θα καταγραφούν και τα παλιά μας αρχοντικά όπως είναι η Σαρακίνα για παράδειγμα.
1: Βέβαια, έχουν καταγραφεί ήδη πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ κάνει κάποια θέματα, έχω καταγράψει τις κρίνες της Ζακύνθου, οι οποίες είναι, δεν τις ξέρει ο κόσμος, ξέρει μόνο τη Βενετσιάνικη. Αλλά είναι 50 έχω καταγράψει, 50 κρίνες. Οι οποίες είναι ακόμα και μεγαλματίδια. Αλλά δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχω αρχίσει τώρα να κάνω μια καταγραφή εκεί με τις γέφυρες. Δηλαδή φωτογραφική και κάποια στοιχεία λίγα.
0: Στις πέτρινες γέφυρες που έχουμε στο.
1: Έχουμε πάρα
0: περιοχή.
1: Πολλά πράγματα. Ναι. Έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν τα ξέρουμε και δεν τα καταγράφουμε.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε μόνο λίγα τα οποία τα αφήσαμε και αυτά και τα φύγανε. Όπως είναι η περίφημη Σαρακίνα στον Παντοκράτορα, η οποία δυστυχώς έχει γκρεμιστεί, έχει καταρρεύσει. Ένα μόνο μικρό κομμάτι της έχει απομείνει. Η οποία Σαρακίνα ήταν ένα αρχοντικό, μπορώ να πω, το καλύτερο των 7 νησιών.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Υπάρχει τώρα αρχοντικό.
1: Το έργο του Τσίλερ, το οποίο είναι στο Παλιό Κάντινο, και εκεί ήταν του Καρέρ, στα Καρερέικα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό κατέρευσε, καταραίει. Το ιθόγειο, να πω και εγώ το ιθόγειο, το υπόγειο του σπιτιού του πατέρα του Σολομού στο Ακροτήρι. Χάθηκε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τώρα θα πω μια κουβέντα, δεν ξέρω πώς θα το. Και μην το ξέρω εξηγητό.
0: Παρακαλώ, όχι.
1: Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία υπάρχουν για τον πολιτισμό στη Ζάκυνθο. Δίδονται για εκδηλώσεις, για καρναβάλα, για πανηγύρια, για. Και δεν μένει κάτι, ένα κομμάτι να μείνει, να φτιαχτεί και να μείνει.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή το έχω καημό.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, παρακαλώ, δεν παρεξηγήστε εσείς προς το. Αλλά δηλαδή. Αυτά, έστω ένα μικρό κομματάκι από αυτά τα χρήματα που δίνονται για διάφορες εκδηλώσεις να δοθεί για την ανάδειξη και ανάδειξη των αυτών που έχουν μείνει. Για αυτό σας είπα και πριν.
1: Αυτά που έχουν μείνει. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, τη Σαρτζάβα, την περίφημη Σαρτζάβα που οδηγούσε από την πόλη και πήγαινε στο κάστρο, κάποια στιγμή την καταστρέψανε. Δεν καταστρέφηκε.
0: Ναι, την έσκαψαν θέλετε να πείτε.
1: Και τώρα δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, αυτή ήταν σε μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη Σαρτζάδα.
1: Βέβαια.
0: Στην εξοχή, εκτός από τη Σαρακίνα, υπάρχουν κάποια αρχοντικά που έχουν μείνει ανέπαφα από το σεισμό. Και ανήκουν σε ιδιώτες βέβαια στον κάμπο.
1: Στον κάμπο δεν υπάρχουν. Η Σαρακίνα ήταν, εντάξει. Υπάρχει στη Λιθακιά, εκεί όπου είναι το κέντρο, το περιβαλλοντικό κέντρο, αυτό το κτίριο. Υπάρχει και σώθηκε ευτυχώς. Υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Και επίσης μπορούμε...
1: Ας πούμε, υπήρχαν όπως το μακρύ στο μουζάκι και αυτό το γκρεμίσαν, δεν υπάρχει πλέον. Στην αγρία τα κτίρια είναι νεότερα, εκτός από αυτά που είναι μπροστά, που ήταν το ενοποιείο και λοιπά, αλλά και τα κτίρια είναι νεότερα στην αγρία. Εδώ στο ακροτήριο, στο Κουμούτου, δεν υπήρχε κτίριο. Υπάρχουν όμως κάποιοι τείχοι αναλυματικοί, υπάρχουν κάποια πράγματα μεμονωμένα. Ελπίζω να σωθούν.
0: Πολύ ωραία σπίτια μπορούμε να δούμε και στην Ορεινή Ζάκυνθο, που ευτυχώς έχουν διασωθεί.
1: Εκεί στην Ορεινή Ζάκυνθο μπορούμε να δούμε περισσότερα, διότι ο σεισμός δεν χτύπησε τόσο πολύ όσο στην Ορεινή Ζάκυνθο.
0: Βέβαια, εκεί δεν υπάρχουν αρχοντικά.
1: Μπορούμε να δούμε.
0: Ο κόσμος ήταν πιο φτωχός. Αλλά υπάρχουν τα χωριάτικα, τα σπίτια με το λινό μέσα, τον αργαλιό τις εξωτερικές σκάλες.
1: Εντάξει, αυτά που μου λες είναι οι κατοικίες.
0: Οι κατοικίες,
1: οι οποίες ήταν στην εξοχή. Mm-hmm. Ας πούμε, μέσα στη Τζολή, με παραδείγματος χάρη, το σπίτι του Διονιά, είπα ένα παράδειγμα τώρα, στην εξωχώρα υπάρχουν κάποια που έχουν και είναι πολύ φωτογραφημένα.
0: Ναι. Αυτά ευτυχώς σώζονται από τους απογόνους μέχρι σήμερα.
1: Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι έχουμε και πάρα πολλά αμυντικές κατασκευές.
0: Γιατί
1: εκτός από το κάστρο, το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή αμυντική κατασκευή, έχουμε τις βαρδιόλες, τις οποίες και αυτές είναι ξεχασμένες. Επί ενετοκρατίας. Ξέρεις, το μικρό νησί που λέμε στις Βολίνες.
0: Το μικρό νησί ευτυχώς έχει διασωθεί εκεί.
1: Έχει διασωθεί αρκετά, και μία η οποία είναι και στο νησάκι, τον Άγιο Νικόλα.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι και διαφορετική.
0: Βέβαια, στο νησάκι του Αγίου Νικολάου Βολιμών λέτε.
1: Ναι, είναι Βολιμών. Στο νησάκι του Νικολάου Βολιμών εννοώ.
0: Και εκεί έχει διασωθεί η βαρδιόλα.
1: Ναι, ακόμη υπάρχουν και νεότερες κατασκευές, τις οποίες γίνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολύ μεγάλη κατασκευή αμυντική είναι στις Βολίμες, πηγαίνοντας προς το Σέλινα.
0: Ναι, τα οχυρά που λέμε.
1: Τα οχυρά, τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ελάχιστη,
0: να σας πω ότι αυτή την κατασκευή την είχαν χρησιμοποιηθεί σαν εργάτες οι κάτοικοι του
1: βέβαια. Όπως και στο Βασιλικό. Όπως και στο Βασιλικό. Και υπάρχουν και κάποια πυροβολία τα οποία είναι στην εξωχώρα. Το πυροβολείο το είχαν φτιάξει. Είναι στον Αλικανά. Είναι στο Βασιλικό.
0: Ναι. Είδατε λοιπόν, επανέρχομαι στα λόγια σας πριν, ότι πραγματικά έστω ένα μικρό ποσό από τα χρήματα που δίνουμε για καρναβάλια και εκδηλώσεις, όλα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας. Γιατί χωρίς τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει συνέχεια για τις επόμενες γενιές. Αυτή τώρα η καταγραφή που γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα παρουσιαστεί κάπου, κυρία Σιδηροκαστρίτη?
1: Όχι, είναι στο ίντερνετ. Αυτή είναι μέσα στο ίντερνετ. Και ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βλέπει, να διαβάζει. Και αν έχει κάτι υπόψη του, να το στέλνει για καταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μετά από έλεγχο που γίνεται, αν έχει ξαναγραφή κλπ. Κοίταξε εδώ αυτό το πράγμα, να μιλήσεις με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να σου πούν περισσότερα.
0: Η περιοχή των Καμινίων θεωρείται προσεισμική. Ήταν μια βιοτεχνία.
1: Έχει καταστραφεί και αυτή. Υπάρχει μέσα ότι είναι ιδιοκτησίες. Είναι δύσκολο το θέμα. Ετοιμάζει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο η Χαρτά, η Αντωνία τώρα.
0: Για τα καμίνια,
1: δηλαδή.
0: Η κυρία Χαρτά, μάλιστα.
1: Καμίνια. Ναι.
0: Την γνωρίζει η κυρία Χαρτά, θα την καλέσω στην εκπομπή να μου μιλήσει για αυτό το βιβλίο. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή που μου κάνατε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήδη μιλάω 25 λεπτά.
0: Κυρία Σιδηροκαστρίτη, πραγματικά όση ώρα και να μιλήσει κάποιος μαζί σας, έχετε τόσα πολλά να πείτε.
1: Και άλλη φορά,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Θα τα ξαναπούμε πάλι, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, σε μία επόμενη εκπομπή, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και που μάθαμε, γιατί κάποια πράγματα δεν τα ξέρω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και ευχαριστούμε
1: επίσης,
0: πάρα πολύ.
1: Επίσης, γεια.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε πριν την κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κόντονη, συνταξιούχος, πολιτικός, μηχανικός. Μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάποια δεν τα γνωρίζαμε, ότι έχουμε μέσα στην πόλη μας, έχουν μείνει ακόμη έτσι κάποια μικρά διαμαντάκια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Έχουν μείνει φυσικά ό,τι έχει απομείνει από το μεγάλο σεισμό και την καταστροφική πυρκαγιά που ακολούθησε αμέσως μετά του 1953. Και είπε η κυρία Σιδηροκαστρίτη αν θα μπορούσε λίγο έτσι ένα μικρό κομμάτι από τα χρήματα που δίνουμε για εκδηλώσεις και για καρναβάλια και αυτά, να τα διαθέσουμε ώστε να αναδείξουμε κάποια σημεία μέσα στην πόλη. Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από τον αθλητισμό. Στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, ο αθλητής της Αγίας Πέτρος Κώτης θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του επικοντό. Θα είναι μια πολύ τιμητική παρουσία που θα έχει στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου ο αθλητής της ΑΓΕΣ Πέτρος Κώτης. Αποτελεί τον 15ο αθλητή στην ιστορία του συλλόγου που συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Για ένα χρόνο ο αθλητής ασχολείται με το επικοντό που θα είναι το αγώνισμα με το οποίο θα συμμετάσχει και είναι εξαιρετικός μέχρι τώρα και με κορυφαίες επιδόσεις όπως με το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Εμείς φυσικά να πούμε καλή επιτυχία στον αθλητή μας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στην συνάντηση αυτή, στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας Κύπρου. Κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις. Μπαίνουμε στο χώρο του πολιτισμού και θα σας ενημερώσουμε για τη δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς. Έχουμε και γιορτή Γκλαούνας που γίνεται στην Καλυθέα για πολλά χρόνια, όμως για δεύτερη χρονιά θα γίνει η γιορτή της Φρυγανιάς στους Αγίους Πάντες. Μία γιορτή που ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Γαλάρου σε συνδιοργάνωση με την ποδοσφαιρική ομάδα του Λεβάντε. Καλούν λοιπόν όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Πάντων. 9 η ώρα μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο και να δοκιμάσετε το υπέροχο παραδοσιακό γλυκάκι μας. Τόσο έτσι, ένα γλυκάκι που φτιάχνετε με τόσα λίγα υλικά, δεν χρειάζονται πολλά, αλλά αρέσει πάρα πολύ, πιστεύτε με, στους επισκέπτες μας. Είπαμε ότι συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Αναφέραμε κάποια από τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε μαζί μας εδώ τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για να πούμε έτσι λίγο για τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο, τι γίνεται εκεί με την αποχέτευση πλάνου, τι έγινε με το σημείο της Μπόχαλης. Σήμερα ήταν από πολύ νωρίς τα συνεργεία και έφτιαχναν κάποιο τον αγωγό που είχε δημιουργηθεί κάποια προβλήματα εκεί. Πάμε στην Κεφαλονιά και ξεκινά ο διαγωνισμός για νέες φοιτητικές εστίες εκεί στο νησί. Προβλέπεται η κατασκευή 150 κατοικιών. Θα ακολουθήσει, λέει, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα και η Κέρκυρα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που προχώρησε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ τώρα λέω, γιατί εμείς δεν κάναμε κάτι για να ξεκινήσει από εδώ η δημιουργία των φοιτητικών εστιών, για να έχουν και τα παιδιά οι φοιτητές κάπου να μείνουν και να μην σηκώνονται και φεύγουν κάποιοι από αυτούς επειδή δεν μπορούν να βρουν μία κατοικία το χειμώνα και σε μία λογική τιμή. Θα γίνει λοιπόν το επόμενο διάστημα στο νησί, θα δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για την επιλογή ανάδοχου, για την ανέργεση και μελέτη φοιτητικών κατοικιών στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιδρύματος που βρίσκεται στο Αργοστόλι. Σύμφωνα λοιπόν με τη διακήρυξη, ο ανάδοχος θα διαχειριστεί τις κατοικίες για μία περίοδο περίπου 30 ετών. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη
για τους φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου εκεί στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, ο Δήμος Ζακύνθου τιμά την μνήμη του Αγίου Θεόφιλου Νεομάρτυρα στην Ζάκυνθο. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα ξεκινούν από την 5η 23 Ιουλίου, όπου 7 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει ο μέγας ευχαιρετικός εσπερινός και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η λιτάνευση της, 7 το απόγευμα και αμέσως θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Θεόφιλου, ενώ την Παρασκευή θα γίνουν και άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις. Η εορτή του Αγίου Θεοφύλου Νεομάρτυρα αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα για την τοπική και εκκλησιαστική και την ιστορική παράδοση της Ζακύνθου.

Λοιπόν, αναβαθμίζονται 4 δημοτικά σχολεία, παρακαλώ, εδώ στο νησί μας. Και επιτέλους στο νηπιαγωγείο Κυψέλης πήγε το πράσινο φως, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ημέρα. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις για την δημόσια εκπαίδευση στην Ζάκυνθο. Έγιναν δεκτές από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων οι εισηγήσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση 4 δημοτικών σχολείων του νησιού, καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου Κυψέλης για το σχολικό έτος 2026-27. Πολύ σημαντική εξέλιξη, λοιπόν, πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων από τριθέσιο σε εξαθέσιο, για το Δημοτικό Σχολείο Κερίου από τριθέσιο σε τετραθέσιο, για το Αρετάκιο Δημοτικό Σχολείο από τετραθέσιο σε εξαθέσιο και για το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού από διθέσιο σε τριθέσιο. Μπράβο σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτά τα σχολεία, κάποια από αυτά είχε τεθεί θέμα προς συζήτηση από ό,τι ξέρουμε για το σχολείο του Βασιλικού, για να κλείσει εκεί επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια. Όμως βλέπουμε εδώ ότι θα αναβαθμιστεί και από διθέσιο θα γίνει τριθέσιο.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος της εκπομπής μας. Η ημέρα ξεκίνησε με την είδηση δύο θανάτων. Και μιλήσαμε φυσικά και κάναμε και ένα έτσι ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη της σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. Αναφέραμε λίγο από την ιστορία της, από τον ταραχώδη γάμο που είχε με τον σπουδαίο δημιουργό Μανώλη Χιώτη. Σε κάποια τρεις γάμους έκανε η κυρία Λίντα, απέκτησε μία κόρη η οποία έμεινε μαζί της μέχρι τις τελευταίες της στιγμές. Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια της ζωής της να νοσηλεύεται σε ένα οίκο ευγυρίας της Άρεσε, που έμενε εκεί. Πολλά ρεπορτάζ είχαν επισκεφτεί το χώρο, τραγουδούσε, περνούσε πάρα πολύ ωραία. Ήθελε, ήταν δική της έτσι επιθυμία να μένει εκεί και να κάνει παρέα με άλλους έτσι συνανθρώπους της. Και το άλλο έτσι τραγικό γεγονός που ακόμη το ψάχνει η αστυνομία ήταν ο θάνατος του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η δολοφονία ήταν τα αίτια του θανάτου του, δολοφονία η οποία προήρθε από έναν πάρα πολύ έτσι δυνατό ξύλοδαρμό. Περισσότερα στοιχεία για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πέφτει θερμοκρασία αύριο. Υποχωρεί λίγο η ζέστη, αναμένονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Εδώ αναμένεται κάτι να γίνει την Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται ίσως πέσουν λίγες έτσι βροχούλες, μακάρι, για να καθαρίσουν και οι δρόμοι από τις βρωμιές που είναι κάτω. Μια βροχούλα τη θέλουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκερθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ, και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κλείστο.

Παντρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίζω.

Ρούμελη στάγιο βουνό θέλω να βγω. Μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανέβω, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσει σπήρα δάνειο για να χτίσω. Σε Αθήνα και έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω. Μα στα 40 μου είμαι ο κόσμος. Πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση. Και ελπίδα δεν έχω.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα,

0: Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δεν τα φέρνει μια ζωή. Που κοιμάσαι, που κοιμάμαι, κύκλους κάνει ψυχή. Στην αγάπη μου την τόση

μετά καινούργια.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

βροχή και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής. Αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής που δε σου άξιζε να ζεις.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Όλας ξεχάσες να αγαπάς.

το κινητό ξεσπάς. Ξεχάσες να αγαπάς. Συνήθισες το τέρας και το προσκυνάς.

0: ντρέπεσαι. Γυναίκα που πονάει,
1: γυναίκα που πονάει,
0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

καθημερινότητά σου.

Αλλά όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

καλά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που